Όλη παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

τις στιγμές τρυφερές και λεπτές, σαν κλωστές τυλιγμένες σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητάς,

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

πώς το λένε, και είναι το σημείο του ορίζοντα εκεί κάτω που η σφαγούδια κρίνεται. Του λένε το σημείο που θέλουμε να φτάσουμε. Δηλαδή, στόχος. Δηλαδή, όνειρο. Δηλαδή, προοπτική. Δηλαδή, ελπίδα. Δηλαδή, κουράγιο. Δηλαδή, άσε με να έχω κάτι. Άσε με να έχω κάτι στο βάθος του δρόμου. Κάτι να φαίνεται σαν έξοδος. Σκέφτεσαι έξοδος κινδύνου. Συνηθίσαμε. Συνηθίσαμε πολλά. Πάρα πολλά. Συνηθίσαμε και τις άγριες εικόνες.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ορεστιάδας για να παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
2: Αμήν. Το εικουσίο και ζωοποιό σου θανάτου Χριστέ, πύλας του άδου συντρίψας προς Θεός, ίνιξες μην τον πάλε παράδεισον και αναστάσε εκ των εκνών, ελύσω εκ φθοράς την ζωή μου.

Φανέρωσεν εαυτόν ο Ιησούς στις μαθητές αυτού εγερθείς εκ νεκρών, επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος εφανέρωσε δε ούτως, εις ανομού Σίμων Πέτρος και Τωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ,

Άρισαν εις το πλοίον ευθύς και εν εκείνη την ητή επίεσαν ουδέν. Πρωίες δε ήδη γενωμένης έστει ο Ιησούς εις τον Αιγυαλόν, ουμέν διείδησαν οι μαθηταί ότι ο Ιησούς

Αυτής, βάλετε εις τα δεξιάν μέρη του πλοίου το δίκτυο και ευρύσετε. Έβαλον ουν και ουκέτη αυτό ηλκείς είσκησαν από του πλήθους των ηχθείων. Λέγει ουν ο μαθητής εκείνος ον ηγάπα ο Ιησούς το Πέτρο, ο Κύριος εστί. Σίμων ουν Πέτρος ακούσες ότι ο Κύριος εστί, τον επενδύτην διεζώσα το ειν γαρ γυμνό.

εν μακράν από της γης αλέως, από πηχών διακοσίων σύρονται στο δίκτυον των ηχθείων. Όσον απέβησαν εις την γην βλέπουσιν ανθρακιάν κειμένην και ο ψάριον επικείμενον επί άρτων, λέγει αυτής ο Ιησούς, ενέγκατε από τον οψαρίον, όν επιάσατε νυν. Ανέβη Σίμων Πέτρος και ήλκησε το δίκτυον επί της γης, μεστών ηχθείων μεγάλων 153 και το σου των όντων, ούκ εστίσθη το δίκτυον. Λέγει αυτής ο Ιησούς, δευτεαριστήσατε.

Ανάσταση Χριστού θεασάμεν, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμε. Το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες στην πιστή προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρ ήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρ, υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.

προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατηγού.

πόλεως του Θαυματουργού και πάντων των Εναδριανού πόλη και Θράκη Αγίων, των Αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων Μαρίνης Ευσταθείου Ορέστου και Ορέστου του Ιατρού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των 310 και 8 Θεοφόρων Πατέρων της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σημεών του Ενθαυμαστόρη, όν και τη μνήμη

0: ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπωμεν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επί γης ενώσας της ουρανής ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών που δαμώθεν χωριζόμενος αλλά μένων αδιάστατος και βόντης αναπόστησε. Εγώ ημίμαι θυμών και ουδής καθημών.
2: Πώς

0: Αμήν. Των Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα, τι η Εκκλησία μίαν την πίστη εκράτηνε. Και χιτών αφορούσα τις αληθείες των υφαντών εκ της άνω θεολογίας, ορθοτομεί και δοξάζει τις ευσεβείες των μέγα μυστήριων.
1: Τις ευσεβείας των μέγα μυστήριων.
0: Κηρύγματι της του Θεού Εκκλησίας ακούσομεν βόσεις, ο διψών ερχέστο και πεινέτο, ο κρατήρ ον φέρον κρατήρ εστί της σοφίας, τούτο το πόμα αληθείας λόγω και κέρακα. Είδω ου προεχών αντιλογίας, αλλομολογίας, εις πείνων ονήν Ισραήλ, Θεών οραυθεκόμενων. Είδετε, είδετε ότι αυτός εγώ είμαι και ουκ ηλίωμαι. Εγώ Θεός πρώτος, εγώ και μετά ταύτα και πλήμε μου άλλος ουκ εστίν όλος. Εντεύθυνοι μετέχοντες πληστήσονται και νέσουσι της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.
1: Ευσεβίας το μέγα μυστήριον.
0: Τη 24η του αυτού μηνός μνήμη του Οσιού Πατρός Σημεών το εν το θαυμαστό όρι. Η αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μελετίου του Στρατιλάτου και το σύναυτο Ιωάννου Στεφάνου Σεραπείωνος του Αιγυπτίου Καλλινίκου του Μάγου, του Κομήτων και Τριβούνων, 12 γυναικών, 3, Μαργιανής Παλαδίας και Σωσάνης, νηπίων 2, Κυριακού και Χριστιανού και το σύν αυτής μαρτυρισάδων 1011 και 208. Τελείται δε η σύναξης πάντων τούτων εις τον ναόν του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος, των ευρισκόμενων εις τα προάβλια τα ονομαζόμενων του Δομνίου. 4. Τι αυτή η μέρα Κυριακή 7η από το Πάσχα, την οικία πρώτη νοικημονική σύνοδο εορτάζουμε των 210 και 8 θεοφόρων πατέρων, τες των Αγίων 310 και 8 θεοφόρων πατέρων, πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Εκαστός γάριμον το πλησίον αρεσκέτο εις το αγαθόν προς οικοδομή. Και γάρο Χριστός

είναι άδεια της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έχομαι. Ο δε Θεός της υπομονής

0: Οπόησε υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, η δόξα να αναπέμπομε του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δις Άγιος Χριστός, συνδεδεμένων τις αρχικές επιθυμίες και επιθυμίες.

και πάσης της εν Χριστού ημών αδελφότητος. Το ευσεβούσιμον γένους πάσης αρχής και

και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των κατοικούντων είτε παρεπιδημούντων εν την πόλη και ενωρία ταύτη των ενωρητών επί

0: Πάντε πάντων και ουράκου και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, που εκ του Πατρός γεννηθέντα από πάντων των αιώνων. Δώσει φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομός εν το Πατρί, διού τα πάντα εγένετε.
1: Τον τιμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας
0: της Παρθένου και να ανθρωπίσαν σταυρωθέντα και ευκαιριμών επί ποντίου Πιλάτου και παθόντα και δοφέντα και να στάντα την τρίτη ημέρα από τους γραφάς και ανεχθόντα εις τους ουρανούς και καθιζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλι με ερχόμενο μεταδόξης είναι ζώντας και νεκρούς που τις βασίλες.

0: Χριστός κινούμενον και συνδοξαζόμενον τον Αγίσαν Διάν Προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν,
1: ομολογώ εμπάρξημα εις άφεσιν αμαρτιών.

υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών μοντέξαστε κατ' εξούσες και της υπαρεστήκης χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χεροβήμ και τα σερβήμ ξεπτέρυγα πουλιώματα μετάρσια πτεροτάμπων.

εις εμείς την Κυρία του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Δαμασκηνού, χάρισε της Αγίας Σου Εκκλησίας εν ειρήνη, στον έντιμον υγεία μακρό ημέρα.

ευχαριστούμε σε βασιλέ φόρο. Παραγωγών αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπειδε επί τους αντιπρών κεφαλάσσου γρήκλαν σε αρχή και έμετε αλλά εσύ το φοβερό Θεό σύον δέσποτα προκείμενα πάση μια χαρακτηματσομάλη σου κατά την εκάσου διακρίαν της πλέους εσύπλευσον της οδηπορούσε συνόδευσον τους νοσούν δασίεσαι ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών του. Χάρητη και η τερμής και την ανθρωπία του μονογενού σου ήουμεθου ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ξεγγείου κατοικητηρίου σου και από θρόν δόξης της βασιλείας σου και ελθέ εις το αγιάσι ημάς ο άνωτο πατρί συγκαθήμερος και οδημήνα ωράτος συνών και καταξίωσουν την κρατιά σου κύριε μεταδούνι ημίν του αχράντος του σώματος και του τιμίου αίματος και δήμων παντί το λαό Θεός ηλάστη τα μαρτωλό και λύσον ο Θεός ηλάστη τα μαρτωλό και λύσον ο Θεός ηλάστη τα μαρτωλό και λύσον.

Ιερά Μητρόπολης Δε Δημοτήχου Χωρεστιάδους και Σουφλίου, Κυριακή των Πατέρων της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, 24 Μαΐου 2026. Σήμερα, Κυριακή μετά την εορτή της Αναλήψεως και Πρωτής Πεντηκοστής, στην αναγνωστήσα Ευαγγελική περικοπή ακούσαμε, αγαπητοί, τον Ιησού να προσεύχεται προς τον Θεό Πατέρα και να λέγει: «Το έργο ετελείωσε». Το έργο που ανέλαβε ο Θεάνθρωπος Κύριος ήταν να δοξάσει τον Πατέρα με την παρουσία Του στην ανθρωπότητα. Πράγματι δόξα στον Πατέρα με τον αγιασμό της φύσης, με την ίδρυση της Εκκλησίας και με την προοπτική της μέθεξης του ανθρώπου με τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Αυτό το έργο του Ιησού συνέχισαν στον διάβα του χρόνου οι θεοφόροι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που τιμά σήμερα η Αγία Εκκλησία μας. Πρώτον, ο Κύριος ομολογεί στην προσευχή Του ότι «το έργο ετελείωσα με επίγνωση, διότι ήρθε στον κόσμο και αγίασε τον κόσμο, έφερε το φως και την αυθαρσία μέσα στην φθορά, έφερε την ελπίδα μέσα στον πόνο, έφερε την αληθινή ζωή μέσα από τον θάνατο, αγίασε τη φύση με την παρουσία Του σε αυτήν, αποκατέστησε την πανάρχια αρμονία, η οποία διασαλεύτη με την παρακοή των πρωτοπλάστων. Η δόξα του Θεού φανερώνεται στην τελειότητα της δημιουργίας, που την τάραξε η αμαρτία. Έρχεται ο Ιησούς και αναπλάθει την καθυμαγμένη δημιουργία και την καθιστά τέλεια και ακέραια, όπως πρώτα δημιουργήθηκε. Αυτό το έργο του Χριστού το συνεχίζουν οι μαθητές και οι Άγιοι ανά τους αιώνας. Οι Άγιοι Πατέρες είναι οι διδάσκαλοι αυτής της αλήθειας. Είναι αυτοί που με τη ζωή, το παράδειγμα, τον λόγο και τα έργα τους μας δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο θα προοδεύσουμε στην αγιότητα. Οι Πατέρες μας δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο θα λύσουμε τον σύγχρονο δράμα του διγασμού των ανθρώπων και του βιασμού της φύσης. Όλα τα κοινωνικά προβλήματα και όλα τα οικολογικά θέματα μπορούν να λυθούν μόνο μέσα από τον αγιασμό του καθενός. Κανένα σύστημα και καμία μέθοδος ερήμη του Θεού δεν πρόκειται να βελτιώσει τη ζωφώδη κατάσταση του σύγχρονου κόσμου. Δεύτερον, ο Κύριος ομολογεί ότι το έργο είναι τελείωσα, διότι ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία. Η τελείωση του έργου του Θεανθρώπου βρίσκεται στο έργο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι το δικό του σώμα που ενεργεί σύμφωνα με το δικό του θέλημα μέσα στην ιστορία. Η Εκκλησία είναι αυτός ο τρόπος της διαχρονικής συνάντησης Θεού και ανθρώπου. Ο Ιησούς έρχεται για να ενωθεί με τον άνθρωπο μέσα στον χώρο της Εκκλησίας όπου εκείνος ίδρυσε. Στην Εκκλησία το ανθρώπινο εξαγνιάζεται επειδή το Θείο εξανθρωπίζεται. Δια των μυστηρίων ο Λόγος του Θεού ενώνεται με τους πιστούς, με την ενέργεια και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, στα μυστήρια της Εκκλησίας και μέσω αυτής της μυσταγωγικής ένωσης δοξάζεται η αρχή του παντός, ο Θεός. Αυτή η πραγματικότητα της Εκκλησίας είναι η τελείωση του έργου του Χριστού. Αυτή η ευλογημένη εμπειρία δεν είναι μόνο του παρόντος κόσμου. Είναι η ζωή που ξεκινά μέσα στον ιστορικό χρόνο και θα υπάρχει πάντοτε με την υπέρβαση του χρόνου, δηλαδή στην αιωνιότητα. Τρίτον, ο Κύριος, καθώς συνομιλεί σήμερα με τον Θεό Πατέρα, υπογραμμίζει: «Το έργο είναι τελείωσα, διότι πράγματι το ολοκλήρωσε με τη θυσία και την Ανάσταση». Το έργο Του ήταν να δοξάσει τον Πατέρα με την κάθοδό Του στον κόσμο, με την ίδρυση της Εκκλησίας και με την ένωση Θεού και ανθρώπου. Ο Σταυρός και η Ανάσταση του Χριστού γίνονται η δόξα του Θεού και των ανθρώπων. Οι Άγιοι Πατέρες βίωσαν αυτή τη δόξα με τη γνώση του Θεού. Η θεογνωσία των Πατέρων είναι η αληθινή γνωριμία από τον Θεό. Αυτή η γνώση στηρίζεται στη ζωντανή σχέση του πιστού με τον Δημιουργό, η οποία αρχίζει μέσα στα μυστήρια και δεν τελειώνει ποτέ. Σήμερα, αγαπητοί, που τα πάντα παραπέμπουν κάτω από την αμφισβήτηση, η καχυποψία,
την απιστία, την κακότητα, την αμαρτία, την εκμετάλλευση και τον ατομισμό, έχουμε ανάγκη να ακούσουμε τον Λόγο του Ιησού προς τον Πατέρα. Το έργο ετελείωσε. Μέσα στη μοναξιά, στην απελπισία, στη σκληρότητα και στην απανθρωπιά που ζούμε, στρέφουμε τα μάτια στον Θεάνθρωπο Λυτρωτή. Στο πρόσωπό του βλέπουμε εκείνον που έρχεται και εργάζεται για την αποκατάσταση των πάντων. Η τελειότητα της αποστολής του είναι η δική μας απαντοχή. Επειδή εκείνος ολοκλήρωσε το έργο του, μπορούμε εμείς να απολαμβάνουμε τους καρπούς των κόπων του. Σκόρπισε την αγάπη, έσπηρε την ελπίδα και τη χαρά, κατάργησε τον θάνατο, καθαίρεσε την αμαρτία, θεμελίωσε τη ζωή, ενέψευσε την ενότητα μαζί του και μεταξύ μας. Δόξασε τον Πατέρα, αλλά δόξασε και τον άνθρωπο. Απόδειξη της τελειότητας του έργου του είναι οι Θεοφόροι Πατέρες. Ας μιμηθούμε τη ζωή τους και ας επικαλεστούμε τη μεσητεία τους για να δοξάζεται πάντοτε το όνομα του Θεού. Αμήν.

Ο Μητροπολίτης Διδημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου Δαμασκηνός, μήνυμα προς τους διαγωνιζομένους μαθητές στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αγαπητά μου παιδιά, με αισθήματα αγάπης και ενδιαφέροντος απευθύνομαι προς όλους εσάς που αυτές τις ημέρες θα διαγωνιστείτε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι μια περίοδος αγώνα, κόπου, προσπάθειας και αγωνίας, μία περίοδος κατά την οποία καλείστε να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας, έχοντας τις αποσκευές σας, τις θυσίες πολλών ετών, τους σκόπους των γονέων σας και την αγάπη των καθηγητών σας. Επιθυμώ να γνωρίζετε ότι η αξία του ανθρώπου δεν μετριέται από βαθμούς και επιτυχίες. Η ζωή είναι ένας δρόμος που ανοίγεται καθημερινά μπροστά μας και η πραγματική επιτυχία βρίσκεται στην πίστη, στην επιμονή, στην εργατικότητα και στο ήθος. Οι εξετάσεις αυτές είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι το τέλος, ούτε η μοναδική ευκαιρία στη ζωή σας. Ο Χριστός ανοίγει δρόμους εκεί που πολλές φορές οι άνθρωποι βλέπουν αδιέξοδα. Μην αφήσετε το άγχος να κυριαρχήσει στην ψυχή σας. Να έχετε ειρήνη στην καρδιά σας και εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Προσευχηθείτε με απλότητα και ταπείνωση και ζητήστε από τον Χριστό να φωτίζει το νου και την καρδία σας. Εκείνος γνωρίζει τους σκόπους και τις αγωνίες σας και δεν εγκαταλείπει ποτέ τα παιδιά Του. Να είστε όλοι βέβαιοι πως σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα δεν είστε μόνοι. Μαζί με τις ευχές της Εκκλησίας έχετε και την στήριξη, το ενδιαφέρον και την αγάπη των οικογενειών σας, αλλά και τις ευχές των εκπαιδευτικών σας, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα σας με υπομονή, πίστη και ενδιαφέρον. Πολλοί άνθρωποι προσεύχονται για την πρόοδό σας και ελπίζουν στο χαμόγελο και στην επιτυχία σας. Θα ήθελα ακόμη να σας ενημερώσω ότι καθημερινά εκτός Σαββάτου στις 7 το απόγευμα τελείται παράκληση για εσάς στο Διδημότυχο, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας και στην Ορεστιάδα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Θεοδόρων και στο Σουφλί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου και σας παρακαλώ όλους να προσευχηθούμε για να έχετε υγεία και επιτυχία. Ο Θεός μαζί σας, με τα πατρικών ευχών, ο Διδημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου Δαμασκηνός.

ξεκινάνε νομίζω τη Δευτέρα, και τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές ξεκινάνε την Παρασκευή. Να κάνουμε λοιπόν όλοι μαζί την παράκληση, μικροί, μεγάλοι, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, έτσι ώστε τα παιδιά μας θα τα δώσει δύναμη ο Θεός. Βλέπετε ότι δυστυχώς η κοινωνία και η εποχή που ζούμε, αλλά και τα ερεθίσματα που έχουν, δίνουν στα παιδιά την εντύπωση ότι οι εξετάσεις αυτές είναι η μοναδική ευκαιρία που δίνεται στη ζωή τους. Και λες και αν πετύχουν μέσα στις εξετάσεις θα είναι καλά, αν αποτύχουν είναι η καταστροφή. Είναι λάθος αυτό, όπως καταλαβαίνετε, και θα πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας το μήνυμα ότι τα αγαπάμε είτε πετύχουν είτε δεν πετύχουν, και να μην τα πιέζουμε, γιατί δεν είναι μόνο γιατροί και δικηγόροι, χρειάζονται και οι εργάτες, χρειάζονται και όλα τα είδη των επαγγελμάτων. Έτσι λοιπόν, ας αφήσουμε τα παιδιά μας να αναπνεύσουν, να έχουν αέρα και να πάρουν τις αποφάσεις που θέλουν εκείνα για τους εαυτούς τους. Αύριο το πρωί επίσης θα τελεστεί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Επίσης από σήμερα το απόγευμα μέχρι και που θα τελειώσουν οι πανελλαδικές θα έχουμε κάθε απόγευμα παράκληση, και όσες κυρίες επιθυμούν να έρχονται να ψάλουν, να έρχονται να ψάλουν. Αύριο το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο είναι ψύχο Σάββατο, άρα την Παρασκευή 7 η ώρα το απόγευμα θα έχουμε Εσπερινό και Τρισάγια, και το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί όρθρος, Θεία Λειτουργία και τα μνημόσυνα. Να πούμε ότι ήδη ξεκινήσαμε και κάνουμε σεμινάριο για την Παρασκευή πρόσφορου. Προχθές ήρθαν πάνω από 25 κυρίες, δήλωσαν ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, και μακάρι να δώσει ο Θεός και οι 25 να ζυμώνουν κάθε Κυριακή πρόσφορο, ζυμωτό πρόσφορο, το οποίο είναι άκρως απαραίτητο για να τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Όλα τα πρόσφορα δεκτά, είτε είναι το φούρνο είτε είναι χειροποίητα, όμως στην προσκομιδή θέλουμε το χειροποίητο για πολλούς λόγους που ξέρουμε εμείς οι ιερείς, και μετά ό,τι φέρνεται, όλα τα υπόλοιπα βέβαια δίνονται αντίδωρο για όλο τον κόσμο. Όλες οι προσφορές είναι δεκτές στο Θεό και σε εμάς βέβαια. Έτσι δεν σημαίνει επειδή είναι το φούρνο δεν το δεχόμαστε, το δεχόμαστε. Καλό είναι όμως το πρόσφορο που γίνεται Χριστός να είναι χειροποίητο και με προσευχή, και έτσι όπως πρέπει και έχει την τάξη της Εκκλησία μας. Επίσης να πούμε το εξής, ότι όσοι επιθυμείτε να μετά το μνημόσυνο ή μετά την κηδεία να κάνετε τη δεξίωσή σας εδώ στην αίθουσα, η αίθουσα είναι ανοιχτή, θα μιλάτε με την κυρία Βάσο. Η κυρία Βάσο είναι η ευπρεπίστρια του ναού μας εδώ και θα έχει την ευθύνη και για την αίθουσα και στην επιτροπή βεβαίως, έτσι ώστε να σας ανοίγει από βραδύ, σε βάζετε τι πράγματα θέλετε να τακτοποιούνται και να μπορείτε να πίνετε τον καφέ σας μετά το μνημόσυνο ή μετά την κηδεία. Σας το ανακοινώνω, είτε στην επιτροπή, όσοι θέλετε εννοείται θα ειδοποιήσετε νωρίτερα, θα μας πείτε τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα ότι θέλετε να κάνετε το μνημόσυνο, για να ξέρουμε κι εμείς και να κανονίσουμε.

όπως επίσης επιπιθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, Αγία σου τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς επιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψεις εμάς τους ελπίζοντας επί σέν. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει τις άρκους συνημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσε οδό σε γαντί και πάντο ρήμα τέλειον, άνωθεν εσύ καταβαίνω εξ του πατρός των φώτων, και σε δόξα εν και ευχαριστία εν και προσκύνησε να αναπέμπομεν, του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα την ίν και

και κατάταξον αυτόν εν παραδείσο, όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε, και οι νίκαιοι εκλάψουν συνώστος τύρες, τον και

0: ζωής των θάνατων καταπατήσεις, των δε διάβολων καταργήσεις και ζωήν του κόσμου συνδρεσάνοντας αυτούς κύριε ανάπαυσον και την ψυχήν του και κινημένου δούλου σου Χρήστο, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεω, εν τα πέντρα, οδηλήπ και στεναγμός. Πάνω μάρτυμα των παραυτού πρακτένεν λόγο ή έργο ή διενείους αγαθούς και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι και έστεν άνθρωπος οζήστε και όχι αμαρτής ή γερμός εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμος αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση και η ζωή και η μακαρία ανάπαυσης του κεκοιμημένου δουλού σου Χρήστου, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να επέμπομεν, στην το ανάρκο σου Πατρίκη του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νικαία ή και ίσους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Αιωνίου σου ημών, εξωμακάριστη γέμισε αδελφέ ημών, αιωνίου σου ημών, αιωνίου σου ημών.

0: Άγοτε νυν και αεί και εις τους αιώναους των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ελκύσιμον, δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν δόξα να ληφθήσει στους ουρανούς και εκ δεξιών καθίσει του Θεού και Πατρός και Αναστάσει εκ νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες εις Πανεχράντου και Πανεμό Μαγείας Αυτομητρός, Θεία Δυνάμου του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επορανίων Δυνάμεων Ασωμάτων και Σίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξεων και Πανηθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξεων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων

το πατέρων το της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και λέιμον Θεός. Διευθύνων των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα τράξε πάντα σε εμάς. Καλή σας ημέρα.

Πατέρα, ο Μαρία.

Γεια σας κυρίες και κύριοι. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση προχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου μεταξύ άλλων ζητημάτων ανακοίνωσε την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου. Πιο αναλυτικά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως αν και η Δευτέρα Ιουνίου έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακούσαμε όμως τις ανησυχίες πολιτών που έχουν ήδη εγκριθεί για το πρόγραμμα, αλλά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Γι' αυτό δίνουμε πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, αναφέρει. Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων σε στέγαση, υγεία, εργασία και επενδύσεις. Συναγερμός σήμανε στο Λευκό Οίκο μετά από επίθεση ενόπλου κοντά στην περίμετρο ασφάλειας. Άνδρας άνοιξε πυρ σε σημείο ελέγχου και είναι νεκρός, ενώ από την ανταλλαγή πυρών τραυματίστηκε σοβαρά ένας πολίτης. Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο δράστης ήταν άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος. Η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, το οποίο θα πουλά ελεύθερα πετρέλαιο, ενώ θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φέρεται να έχουν καταλήξει σε μια προκαταρκτική συμφωνία και μάλιστα ότι η Τεχεράνη δεσμεύεται να παραδώσει εμπλουτισμένο ουράνιο στο πλαίσιο ευρύτερης συμφωνίας. Ωστόσο, οι φρουροί της Επανάστασης μέσω του Ιρανικού Πρακτορείου Φαρς διαψεύδουν ότι υπάρχει συμφωνία για τα πυρηνικά, αλλά και για άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Στα καταφύγια πέρασαν τη νύχτα οι περισσότεροι κάτοικοι του Κιέβου, που δέχθηκε μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στις πρώτες πρωινές ώρες και απολογισμό 4 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Χωρίς συμφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του, ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία του 43χρονου στην υπόθεση εκβιασμών στο Αμάρι. Το δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει την ερχόμενη εβδομάδα. Αντίθετα, οι δύο ανιψυχοί του κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους. Συνεχίζονται οι έρευνες για το περιστατικό στο Μικρολίμανο, καθώς αναζητείται ο άνδρας με τον οποίο ήταν μαζί ο επικίνδυνος κακοποιός που συνελήφθη σε έλεγχο της αστυνομίας με όπλα και χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στη ΜΕΘ του Αττικών μετά από επέμβαση στο κεφάλι. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Οι ρυθμίσεις ισχύουν από το πρωί στις 8 έως και τις 4 το απόγευμα και θα εφαρμοστούν σταδιακά στο τμήμα της Εθνικής Οδού από τον ανισόπεδο κόμβο Γέφυρας έως τη συμβολή με την οδό Καπετάν Άγρα στη Χαλκιδόνα. Στο πλαίσιο των μέτρων θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα, ενώ θα τεθούν σε ισχύ εκτροπές κυκλοφορίας. Πλήγμα στο παράνομο στοίχημα κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Εξάρθρωσε μια καλά οργανωμένη εγκληματική ομάδα με ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, η οποία αποκόμισε κέρδη 170.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 5 άτομα, αναζητούνται άλλα 4, ενώ εμπλέκονται άλλα 45. Από τον εισαγγελέα απαγγέλθηκαν κατηγορηματικές διώξεις και την Τετάρτη θα περάσουν την πόρτα του ανακριτή. Ένας νεαρός 21 ετών συνελήφθη στη Χαλκιδόνα. Κατηγορείται ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με 56χρονο και με το πρόσχημα της υπογραφής ασφαλιστηρίου συμβολέου για την οικία και τα κοσμήματα που διαθέτει, τον έπεισε να τοποθετήσει σε σακούλα χρυσές λίρες 6 και πλήθος χρυσαφικών και να τα αφήσει έξω από το σπίτι του. Ακολούθως ο νεαρός τα άρπαξε, επιβιβάστηκε σε όχημα και τράπηκε σε φυγή. Στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός 46χρονου και ενός 37χρονου για οδήγηση υπό την επίδραση ινοπνεύματος, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούν οι αστυνομικές αρχές. Στο σχηματισμό δικογραφιών σε βάρος 12 ατόμων για συνολικά 5 περιπτώσεις διακεκριμένης κλοπής, εκ των οποίων 4 διαρρήξεις οικειών και μία κλοπή γιοταχή επιβατικού αυτοκινήτου, καθώς και 10 περιπτώσεις κλοπής που περιλαμβάνουν 2 διαρρήξεις κατοικιών, 5 διαρρήξεις οχημάτων και 3 διαρρήξεις καταστημάτων. Η συνολική λία των δραστών ανέρχεται σε 2.473 ευρώ, ενώ αφαιρέθηκαν και αντικείμενα αξίας άνω των 3.550 ευρώ.
Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι πολίτες της Κύπρου για τις βουλευτικές εκλογές, από τις οποίες θα αναδειχθούν οι 56 βουλευτές της Νέας Βουλής. Η ψηφοφορία διεξάγεται ως

0: στις 6 το απόγευμα και εκλογικά κέντρα λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες. Συναγερμός για την εξάπλωση του έμπολα στο Κονγκό, όπου οι νεκροί ξεπερνούν τους 200, ενώ αναφέρεται ότι 18 φορείς διέφυγαν από κλινική που πυρπολήθηκε. Αυξάνονται οι φόβοι μετάδοσης και στην Ουγκάντα. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρώτη θέση στο άλμα ισμίκος του Diamond League στο CMN κατάκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά. Και ο Ολυμπιακός είναι μία νίκη μακριά από την κορυφή της Ευρώπης, καθώς αντιμετωπίζει απόψε στις 9 την Real Madrid στο μεγάλο τελικό του EuroLeague Final Four. Και ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη σήμερα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο. Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση. Μπες στο Συμβούλιο Νέων. Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ 3.
5: Podcast, ακούς?
6: Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ podcast, γιατί τα θεωρώ πολύ βαρετά.
7: Κυρίως στα αθλητικά ακούω εγώ.
8: Γενικά δεν πολύ ακούω podcast.
9: Περισσότερο στο YouTube κάτι παρόμοιο που κάνουνε.
7: Podcast δεν ακούω πολύ γιατί δεν έχω χρόνο να ακούω, αλλά άμα είχα παραπάνω χρόνο πιστεύω θα άκουγα.
10: Συγκεκριμένα δύο είδη έχω ακούσει, να σας πω την αλήθεια. Το ένα ήταν χιουμοριστικά που ήταν για να περνάει η ώρα και το άλλο podcast που είχε να κάνει με την ψυχική υγεία.
11: Κυριακή στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για τα podcast.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα, με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Κυριακή σήμερα, 24 Μαΐου του 2026, και η σημερινή Κυριακή, Αλέξανδρε,
1: πες το γορμού,
0: είναι αφιερωμένη στους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που συγκλήθηκε το 325 μετά Χριστόν στην Νίκαια από τον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι 318 λοιπόν επίσκοποι της Συνόδου αντιμετώπισαν την αίρεση του Αρίου και διατύπωσαν το θεμέλιο της Ορθοδοξίας για τη θεότητα του Χριστού.
1: Είπες για τους πατέρες και λέει επιτέλους κάτι για τους πατέρες, όλο για τις μητέρες. Λοιπόν, πεςτε κάτι για τις πατεράδες καημένες που παλεύουν που αυτό για την οικογένεια, για το ένα, για το άλλο.
0: Έχεις και γιορτή του πατέρα, τι διαμαρτύρεσαι.
1: Πότε είναι η γιορτή του πατέρα, για πες πότε είναι.
0: Δεν ξέρω, πάντως υπάρχει. Λοιπόν, Τάσος Τριανταφυλλίδης στη ρύθμιση του ήχου.
1: Τάσος Τριανταφυλλίδης.
0: Τριανταφύλλου, συγγνώμη.
1: Τάσος Τριανταφύλλου. Έχω συνονόματος είναι στον 102 και δεν το ξέρω.
0: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης στο μικρόφωνο.
1: Ναι.
0: Και Θωμάς Τσίμπας στο άλλο μικρόφωνο.
1: Στον άλλο μικρόφωνο.
0: Και ξέρεις, τι κάνουμε.
1: Μας μπερδεύανε με τον Τριανταφύλλου.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή μου στείλανε ένα άγγραφο μου προσωπικά δεδομένα. Και το βλέπω και έπαθα πλάκα. Και λέτε, εγώ ποτέ έκανα έτσι για αυτό το πράγμα. Εντάξει, ήμουν ακόμα, είχα την προηγούμενη ιδιότητά μας. Και μας μπερδεύαν πολύ με τον. Γιατί είναι Αλέξανδρος και εκείνος. Αλέξανδρος Τριανταφύλλου, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Ναι, και μας. Να είναι καλά όπου μας ακούει τώρα, αν μας ακούει. Λοιπόν,
0: τι
1: έχουμε και τι δεν έχουμε σήμερα πάλι.
0: Τι έχουμε.
1: Ένα Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου, να πούμε ότι δεν έχουμε επικαιρότητα. Χθες το βράδυ έλεγα, επιτέλους, ρε παιδί μου, θα επέλθει η ειρήνη, δόξα σε ο Θεός και επηγήσει η ειρήνη εν ανθρώπινη ευδοκία. Που εδώ ο Τραμπ δεν μπορεί να συμφωνήσει με τον εαυτό του. Λοιπόν, οι φρουροί της Επανάστασης λένε, καλά, αφήστε τον Τραμπ να λέει ότι θέλει, βγάζουν σκετσάκια με το, αυτά με πειραγμένα με τον Τραμπ. Ο Τραμπ μου θυμίζει πολύ τον ετελείωσε. Ετελείωσε. Έγινε συμφωνία. Ετελείωσε. Ετελείωσε. Πού ετελείωσε.
0: Κάθε μέρα το λέει αυτό.
1: Ναι. Σορτάρι μάλλον με το χρηματιστήριο. Πρέπει να παίζετε κάτι με το χρηματιστήριο. Πρέπει να παίζετε.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί μια ανεβαίνει, μια κατεβαίνει, μια ανεβαίνει, μια κατεβαίνει. Πρέπει να υπάρχει κάποιο λόγο. Εγώ το θεωρώ πανέξυπνο. Είναι επιχειρηματία. Ολόκληρο πύργο έχει χτίσει στη Νέα Υόρκη.
0: Χρηματιστήριο είναι αυτό, ανεβοκατεβαίνει. Αλλά εμεί δεν ασχολούμαστε με χρηματιστήριο.
1: Ανεβοκατεβαίνει με βάση τι δηλώσει του Τραμπ, ανεβοκατεβαίνει.
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, άμα ήξερε εσύ, Θωμά Τσίμπα, ότι αν κάνει μια δήλωση θα επηρεάσει το χρηματιστήριο, δεν θα έλεγε στου ανθρώπου που μπαίνουν και βγαίνουν να σορτάρουν με τι μετοχέ.
0: Όχι, δεν θα.
1: Εσύ είσαι παιδί τη Εκκλησία τώρα. Δεν το συζητάω τώρα. Εσύ είσαι. Λοιπόν, στόμα έχει και μιλιά δεν έχει.
0: Τι έγινε, θα φτιάξει. Ομάδα.
1: Έχουν περάσει 12 λεπτά και δεν έχει μιλήσει για τα Τσίπρα. Δηλαδή, πού να το πω και να με πιστέψουν ότι ο Τσίμπα δεν μίλησε ακόμη για τον Τσίπρα.
0: Βιάζεσαι.
1: Συγγνώμη, Θωμά.
0: Βιάζεσαι.
1: Χίλια συγγνώμη.
0: Σου λέω, θα φτιάξουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
1: Πάντως ο κύριος Τσίπρας θα κατέληξε. Α, για τον Πάκο μου να με ρωτάς. Λοιπόν, ναι, μια χαρά.
0: Βρήκε και τα χρώματα, ωραία, όπως λέει.
1: Κόκκινο και μπλε.
0: Το μπλε της πατρίδας μας, θυμήθηκε την πατρίδα.
1: Ναι.
0: Και το κόκκινο των αγώνων μας.
1: Αυτό μην το λες ούτε για αστείο.
0: Τα υπόλοιπα, όπως λέει, είναι στην πλατεία Θυσίου.
1: Ο Τσίπρας υπερασπίστηκε τα εθνικά δίκαια και μπροστά στον Ερντογάν. Και του μίλησε και για την Άγια Σοφιά, λοιπόν, του μίλησε και για τον Πόντο, του μίλησε για όλα. Ο Αλέξανδρος Τσίπρας, μπροστά του, μπροστά στον Ερντογάν, έδωσε την αυτήν, όχι από πίσω,
0: Τη τουρκική σημαία πίσω του. Ναι.
1: Η τουρκική σημαία, ποια λοιπόν, είναι η τουρκική σημαία, είναι και η ελληνική, όταν έχουμε επίσημη επίσκεψη.
0: Όταν έχουμε επίσημη. Απουσιάζει η ελληνική σημαία.
1: Μη λες fake news. Αυτά είναι fake news.
0: Υπάρχουν φωτογραφίες.
1: Λες fake news.
0: Λοιπόν, διάλεξε τα χρώματα της Μπαρτσελόνα.
1: Τι θα διάλεγε, αφού πρωταθλητισμό κάνει.
0: Όχι. Κοίταξε,
1: τι όχι.
0: Τώρα ο πρωταθλητισμός είναι σε ποια κατηγορία κάνεις πρωταθλητισμό.
1: Πάντρεψε, σου είπε.
0: Σε αεραστεχνική κατηγορία.
1: Λέει,
0: μπορεί να κάνεις στη τρίτη, στη δεύτερη. Πάντως στην πρώτη.
1: Εντάξει.
0: Μόνο ο Βόλος.
1: Το δικαιολογώ, είσαι προβλέψιμος. Σε αυτά που λες, είσαι προβλέψιμος.
0: Δεν μου επιτρέπεις να τα πω.
1: Τι δεν σου επιτρέπω.
0: Αφού μιλάς πάνω μου.
1: Δεν εξήγησες. Μισό λεπτό.
0: Δεν εξήγησες,
1: δεν κατάλαβαν οι ακροατές μας, ότι ο Αλέξης Τσίπρας με βίντεο που έδωσε λέει τα χρώματα της, του νέου φορέα θα είναι
0: το
1: κόκκινο των αγώνων και το μπλε της πατρίδας. Έβαλες και τα σχόλιά σου μέσα. Που δεν είναι, πρώτα λέμε την είδηση και μετά κάνουμε σχολιασμό. Τώρα πες ό,τι θέλεις. Τώρα πες ό,τι θες.
0: Λοιπόν, επειδή μιλάει για πρωτάθλημα και για πρωταθλητισμό και για ομάδες, να πούμε ότι τα χρώματα μπλε και κόκκινο τα έχει και η ομάδα του Βόλου, η ΠΑΕ Βόλος, που με ιδιοκτήτη τον κύριο Μπέο, τα έχει ο ΑΟΚ Κέρκυρας με έμβλημα το ΦΕΑΚΑ, τα έχει ο Διαγόρας Ρόδου και ο Εθνικός Αστέρας. Διαλέγεται λοιπόν ομάδα και παίρνετε.
1: Καλέ, τι θα κάνουμε. Γελάσαμε. Λοιπόν,
0: δαγκωνώσου για να μην γελάσεις.
1: Ναι, πραγματικά, δηλαδή, έτσι απίστευτο είναι. Τώρα πάμε στα ουσιαστικά ζητήματα. Και να μείνω σε αυτό που μου είπε
0: αυτό,
1: που μας είπε ένας από εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας χθες, ότι κάθε νέα αρχή, κάθε νέο κόμμα γεννιέται και μια ελπίδα, είτε είναι η Καριστιανού, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε ο Σαμαράς, αν ο Αντώνης Σαμαράς ξαναφτιάξει κόμμα, γιατί είχε φτιάξει παλιότερα και άλλο κόμμα πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, είναι ένα νέο ξεκίνημα και μια ελπίδα την οποία θα την αξιολογήσουν, αν είναι τέτοια ή όχι, οι Έλληνες πολίτες. Και αυτό είναι σημαντικό, το να έχουν επιλογές. Εγώ αυτό έχω να πω, δεν έχω να πω τίποτα. Τα υπόλοιπα τα ακούσουμε στις 8 το βράδυ στο Θησείο, την 3η 26 του μήνα, και βλέπουμε.
0: Κύριε, με επιτρέπεις να πω κάτι.
1: Εσύ πάντα λες. Εσύ λες λοιπόν, πρώτα και εγώ απλά βρίσκω κάποια κενά και μπαίνω.
0: Ναι, επειδή είπες.
1: Τι είπα.
0: Για όλα τα κόμματα ας καλωσορίσουν και τα επιλέξει, ναι, ο
1: αυτό
0: πολίτης.
1: Είπε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας θες.
0: Ναι. Και το επαναλαμβάνεις για να το επαναλαμβάνεις.
1: Ο κύριος Μητράκας, αν δεν κάνω λάθος,
0: το υιοθετείς, έτσι δεν είναι. Το υιοθετείς,
1: ναι, λογικό είναι. Αλλά.
0: Εσύ
1: αλλά
0: είσαι αυτός που έκανες κριτική.
1: Σε ποιον?
0: Για το 41%.
1: 41%. Αυτό τι σχέση έχει, το λες, άσχετο.
0: Περίμενε να ολοκληρώσω.
1: Α, το 41% γιατί είναι νέο τότε, κόμμα, είναι Δημοκρατία.
0: Έλεγες τότε,
1: ναι,
0: ο Μητσοτάκης κατάφερε και παραπλάνησε τον κόσμο που έλεγε ψηφίστε, όχι ο ίδιος ο Μητσοτάκης, η δεξή.
1: Η προπαγάνδα.
0: Ψηφίστε μικρά κόμματα. Δηλαδή να μην υπάρχουν μικρά κόμματα, υποστήριζες μέχρι χθες. Τώρα λες,
1: εγώ δεν υποστήριζα. Εγώ δεν υποστήριζα. Καταρχήν δεν υποστηρίζω. Λοιπόν, χρησιμοποιείς λάθος ρήμα, Θωμά Τσίμπα. Λέω ότι το ρεπορτάζ έλεγε ότι η ομάδα αλήθειας, η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, που τελικά τα κατάφερε και μπράβο της, πρώτον γιατί είπα διπλή νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρώτον πήρε το 41%, ένα, και δύο, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 23, διέλυσε την αντιπολίτευση και τώρα κυβερνά χωρίς αντιπολίτευση και οι πολίτες λένε πού είναι η αντιπολίτευση. Μα την αντιπολίτευση μέσα αυτή την πανσμερμία κομμάτων, Σπαρτιάτες, Νίκη, Πλεύση, αυτό το η ελληνική πλεύση.
0: Άρα να μην υπάρχουν μικρά κόμματα.
1: Μα δεν λέω αυτό. Αυτό είναι δικό σου πλήρως απόλυτα αυθαίρετο συμπέρασμα.
0: Λέω το εξής. Για να καταλάβει και ο
1: λέω κόσμος. Λέω το εξής. Εσύ δεν καταλαβαίνεις, ο κόσμος καταλαβαίνει.
0: Μωρέ, ξέρω εγώ τι
1: καταλαβαίνει ο κόσμος. Λέω πάλι. Ο κόσμος λέει πού είναι η αντιπολίτευση. Μα η αντιπολίτευση διελήθη, στα εξών συνετέθη, από τη στιγμή που έφυγε από το 31, πήγε στο 20 και μετά στο 17. Ενώ για την εξωματική αντιπολίτευση. Στη συνέχεια έγιναν αυτά που έγιναν με Κασελάκη και λοιπά και ιστορίες και λοιπά, και διελήθηκε στο εσωτερικό της. Και διελήθηκε αυτό, είπα ότι είναι διπλή νίκη του Μητσοτάκη το 23. Όχι μόνο κέρδισε δύο φορές με 40%, αλλά διέλυσε και την αντιπολίτευση.
0: Απλά.
1: Αυτό είπα.
0: Να υποδεχτούμε τα νέα κόμματα. Καλώς να υποδεχτούμε.
1: Να ψηφίσει υποδεχτούμε
0: ο κόσμος όλα τα κόμματα σε όποιο το βολεύει.
1: Να ξέρει όμως, να ξέρει ο κόσμος.
0: Δεν είναι δημοκρατικό αυτό.
1: Απόλυτα. Να ξέρει όμως ο κόσμος Ναι, βέβαια, και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά να το ψηφίσει και όλα τα κόμματα τα μικρά να τα ψηφίσει. 10, 15, 20, πόσα θα είναι.
0: Δεν θα γκρινιάζει μετά, ξέρει... η Νέα Δημοκρατία.
1: Πρώτα απ' όλα, μην αφιδατώνει και μην υποτιμά το συνομιλητή σου και έναν άνθρωπο τον οποίο κάνει μαζί εκπομπή. Δεν όταν λε γκρινιάζει.
0: Λάθος ρήμα.
1: Εντάξει, απέσυρε ρήμα. Το αυτό.
0: Λάθος ρήμα. Λάθος ρήμα. Ναι.
1: Λοιπόν, λέμε την άποψή μας και σχολιάζουμε με βάση τα επιχειρήματά μας. Λέω λοιπόν ότι ή τούτο μεν ποιήν ή κακίνο αφιένε. Και τα δύο δεν γίνεται. Τι εννοώ? Ότι αν υπάρξει μια πανσπερμία πάλι ψήφων και μοιραστούν οι ψήφοι στους μεν, στους δε, στους άλλους και δεν υπάρξει οποιαδήποτε. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος. Μπορεί να υπάρξει δεύτερη Κυριακή, τρίτη Κυριακή. Σε κάθε περίπτωση όμως να γνωρίζουν ότι ελπίζω δηλαδή το πάθημα του 23 να έχει γίνει μάθημα. Γιατί χρειαζόμαστε και αντιπολίτευση, μπορεί να χρειαζόμαστε όπως χρειαζόμαστε κυβέρνηση, να κυβερνηθεί ο τόπος, χρειαζόμαστε και ισχυρή αντιπολίτευση για να ελέγχει την συμπολίτευση.
0: Αν δεν κάνω
1: λάθος,
0: είσαι από τους υποστηριχτές της απλής αναλογικής, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν πρέπει λοιπόν.
1: Την ψήφισα,
0: να
1: όχι είμαι υποστηριχτής.
0: Μπράβο. Ναι, ναι. Άρα δεν πρέπει να υπάρχουν πολλά κόμματα.
1: Ναι. Κόμματα
0: και
1: όμως.
0: Να επιλέγει ο κόσμος την ψήφο του σε αυτό που κάνει, την άποψή του, την προσωπική.
1: Κόμματα όμως, ναι, τα οποία, για παράδειγμα, μου δίνεις μια πολύ καλή ευκαιρία. Πρώτον, το Πασόκ από το συμβόλαιο με το λαό του 81. Θεωρούσε ότι η απλή αναλογική πρέπει να συνταγματοποιηθεί, να καθιερωθεί ως μόνιμο και φάπαξ εκλογικό σύστημα στη χώρα. Η απλή αναλογική από το 81.
0: Ποτέ δεν εφαρμόστηκε.
1: Λοιπόν, όχι, και τώρα που εφαρμόστηκε, ο κύριος Ανδρουλάκης γύρισε την πλάτη στον κύριο Τσίπρα. Μιλώ για το 23. Γύρισε την πλάτη στον κύριο Τσίπρα. Λέει: ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω. Και μετά άρχισαν εκείνα τα χαζά, τα σενάρια. Όχι κυβέρνηση μειοψηφίας, όχι κυβέρνηση ανοχής, όχι κυβέρνηση από εδώ και από εκεί.
0: Και λοιπόν, είδαμε την πάει εφαρμογή αυτό. Της απλής αναλογικής στους
1: μα
0: δήμους.
1: Μα τελείωσε αυτό.
0: Στους δήμους που δεν μπορούσαν να εκλέξουν όχι δήμαρχο.
1: Μπράβο.
0: Μια δημοτική αρχή.
1: Με ρώτησες κάτι. Η απλή αναλογική για να εφαρμοστεί θέλει παράγοντες. Θέλει ανθρώπους οι οποίοι να συνεργαστούν. Είναι η κουλτούρα η ευρωπαϊκή όπου συνεργάζονται 3, 4, 5 κόμματα. Εδώ ο καθένας.
0: Δεν υπάρχει απλή αναλογική.
1: Ο καθένας σε όλη την. Καταρχήν και στη Γερμανία είναι δύο τα κόμματα και στο Βέλγιο προσπαθούν να βρουν άκρη.
0: Δηλαδή,
1: και στην...
0: δηλαδή πάμε στο δικοματισμό, επιστροφή. Απλή αναλογική με δικοματισμό. Αυτό μας λες τώρα.
1: Αυτό δεν το καταλαβαίνω, απλή αναλογική με δικοματισμό. Τι εννοώ.
0: Αυτό μας λες.
1: Τώρα με
0: μπέρδεψες. Υπάρχουν δύο μεγάλα κόμματα και ας υπάρχει απλή αναλογική.
1: Δεν λέω. Λέω αυτά που συνέβησαν. Λέω λοιπόν ότι η απλή αναλογική του 2023 του Μαΐου που εφαρμόστηκε ουσιαστικά υπονομεύθηκε από αυτούς οι οποίοι. Και το ΚΚΕ έλεγε για απλή αναλογική εδώ και 80 χρόνια. Και ψήφισε παρόν όταν το 2016 ψηφίστηκε η απλή αναλογική. Δεν λέει ότι θα συνεργαστεί με κάποιο κόμμα. Άρα, αν δεν συνεργαστείς με κάποιο κόμμα, πώς θα υπάρξει απλή αναλογική? Προϋποθέτει κουλτούρα συνεργασίας. Αυτό στην Ελλάδα μας δεν υπάρχει. Γιατί ο καθένας θέλει να υπάρξει συνεργασία, αλλά υπό τη φωτεινή ηγεσία του. Και ο ένας και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος. Και αυτό δεν πρόκειται να υπάρξει. Επομένως, τελείωσε η απλή αναλογική.
0: Τότε,
1: να δούμε τώρα. Να δούμε το... Τελείωσε, λέω.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί την ψήφισε?
1: Γιατί δεσμεύτηκε
0: η κουλτούρα.
1: Γιατί δεσμεύτηκε το 2015 να κάνει απλή αναλογική και το έκανε. Ποιο είναι το δικό σου πρόβλημα?
0: Δεν πάμε καλά.
1: Μα τι δεν πάμε καλά? Μου λες γιατί το ψήφισε. Το ψήφισε για να εφαρμοστεί. Εφαρμόστηκε το 2023, αλλά δεν υπήρχαν παίχτες για να την υλοποιήσουν. Τι δεν καταλαβαίνεις?
0: Δεν ήξερε.
1: Τι δεν ήξερε?
0: Τον ελληνικό λαό.
1: Ποιον ελληνικό λαό δεν ήξερε? Τα κόμματα φτιάχνουν συνεργασίες. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Γιατί τα κόμματα ποιος τα στηρίζει και ποιος τα...
1: Άντε τώρα, εντάξει. Αυτό, δηλαδή, τώρα είναι... Ο αστυνομικός είναι όργανο, το μπουζούκι είναι όργανο, αλλά άρα και οι δύο είναι να παίξουν κάνα ζεμπέκικο. Μην βγάζεις αυθαίρετα συμπεράσματα.
0: Δεν βγάζω, λογικά.
1: Λέω τώρα, ναι, λογικό, είναι σαν τον μπουζούκι και τον αστυνομικό. Λοιπόν,
0: αυτό
1: λέω το εξής. Τώρα πάλι θα υπάρξει πλαίσιο απλής αναλογικής. Πώς? Αν το κόμμα, το πρώτο κόμμα πάρει κάτω από 25%, δεν παίρνει το 50%, οι 50 έδρες μπόνους.
0: Άλλο είναι αυτό.
1: Άρα,
0: δεν είναι
1: άρα
0: εκτός,
1: λέω, δεν είναι, αλλά αν το πρώτο κόμμα, όποιο και αν είναι το πρώτο κόμμα, δεν πάρει 25% και πάνω, δεν υπάρχει μπόνους 50 ευρώ. Άρα αντικειμενικά θα υπάρξει διαδικασία απλής αναλογής. Τώρα το ερώτημα
0: άλλο
1: είναι.
0: Εκλογικό.
1: Το ερώτημα θα είναι.
0: Μία μορφή ενισχυμένη.
1: Λοιπόν,
0: αναλογικής.
1: Αν το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κόμμα θα είναι κοντά στο 18, στο 16,
0: καλά,
1: στο 14.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή
0: εντάξει.
1: Αθροίσουν έδρες οι οποίες μπορούν να φτάσουν στο 151. Δεν ξέρουμε ο ελληνικός λαός. Εκεί πέφτει ο λαός.
0: Μία αναλογική. Χρειάζεσαι 3 και 4 κόμματα για να κάνεις κυβέρνηση.
1: Δεν είναι ακυρώθηκε, σου λέω, την απλή αλόγια. Την ακύρωσαν και έχουν την ευθύνη, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, το ΠΑΣΟ και το ΚΚΕ που την υπερασπίζονταν εδώ και 30 χρόνια.
0: Γιατί την έχουν αυτή.
1: Γιατί την υπερασπίζονταν.
0: Που δεν κατάλαβε τι γίνεται στον κόσμο.
1: Α, δεν κατάλαβε τι γινόταν στον κόσμο. Υπερασπιζόταν κάτι που το πίστευε.
0: Ναι, αλλά
1: και το νομοθέτησε.
0: Και ήταν ουτοπικό.
1: Και η πράξη έδειξε ότι ουτοπικό ήταν. Ε, καλά, εντάξει, ας καθίσουμε στο αυτό και να περιμένουμε να γίνει η δευτέρα παρουσία.
0: Αποδείχθηκε από τις δημοτικές εκλογές.
1: Από ποιες δημοτικές εκλογές, τι σχέση έχουν οι δημοτικές με τις βουλευτικές τώρα?
0: Με την απλή αναλογική δεν είχαμε δημοτικές εκλογές.
1: Τώρα θα βγαίνει. Τώρα θα βγαίνει.
0: Πώς θα μπορέσει ο Δήμος να προχωρήσει?
1: Ναι,
0: δεν μπορούσαν ούτε υπογραφή να βάλουν για την καθαριότητα.
1: Και τώρα προχωράνε οι Δήμοι. Ναι,
0: έχουν. Καλύτερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Η απλή αναλογική έφταιγε. Η απλή αναλογική έφταιγε στους Δήμους. Δεν έφτιαγαν οι δήμαρχοι, τα δημοτικά συμβούλια και όλα τα υπόλοιπα για να συνεργαστούν. Κατά τα άλλα λένε συνεργασίες, παιδιά, ο Δήμος, η πόλη μας ενώνει και η πόλη μας ενώνει λόγια του αέρας, δηλαδή, κοπανιστός αέρας.
0: Εντάξει. Δεν το συνεχίζω.
1: Και εγώ δεν το συνεχίζω γιατί νομίζω ότι οι ακροατές μας κατάλαβαν.
0: Πάρα πολλά κατάλαβαν. Έτσι.
1: Λοιπόν, δεν θα μας πεις το μήνυμα του Πρωθυπουργού σήμερα, την ανακοίνωση που έκανε?
0: Α, μέσα. Γιατί να την πω εγώ, εσύ δεν μπορείς να την
1: πεις. Δεν ξέρω, εγώ δεν την βρήκα γιατί συνήθως εσύ τη λες, γι' αυτό.
0: Α, εντάξει, λοιπόν, να πούμε ότι στην καθιερωμένη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός μιλάει για την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 έως το τέλος του Αυγούστου. Επίσης λέει ότι το Κησία, μεταξύ άλλων, έτσι, δεν τα λέμε όλα. Ενέκρινε
1: κάνει
0: την αναβάθμιση
1: του Πρωθυπουργού, δεν τρέπεσε λίγο?
0: Όχι, δεν κάνω λογοκρισία. Όπως σε οποιοδήποτε πολιτικό, δεν μεταφέρουμε όλη την ομιλία του και όλη την ανάρτηση.
1: Σωστό.
0: Μεταφέρουμε αυτά που έχουν.
1: Σωστό.
0: Που κρίνουμε ότι
1: χιούμορ,
0: υπάρχει.
1: Ναι, συνέχισε.
0: Ναι, λοιπόν. Το Κησία λοιπόν ενέκρινε την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ και την απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών Μπέργα Μίνι, που θα ενισχύσουν, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός, σημαντικά τις δυνατότητες του πολεμικού ναυτικού τα επόμενα χρόνια. Και παράλληλα υπογραμμίζει, προχωράμε στην αγορά νέων κρυπτοσυσκευών για την ενίσχυση του απορρίτου των επικοινωνιών των ενόπλων δυνάμεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται ακόμη και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τονίζοντας πως έχουν παραλυφθεί ήδη 28 ανακαινισμένα ΤΕΠ και 55 κέντρα υγείας μέχρι σήμερα και τόνισε πως οι γιατροί του ΕΣΥ είδαν στα εκαθαριστικά του σημειώματα τη διαφορά από την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης αναφέρθηκε και στον απόψινό τελικό της EuroLeague, όπου έστειλε το δικό του μήνυμα στον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι είναι μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα που μετά από τόσα χρόνια φιλοξενεί ξανά αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, με τον Ολυμπιακό να δίνει το παρόν στο μεγάλο τελικό, και εύχεται καλή επιτυχία στους ερυθρόλεπτους.
1: Ελπίζουμε οι ευχές του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού της χώρας, να πιάσουν τόπο, και επειδή παίζει η ελληνική ομάδα, είμαστε αναφανδόν. Σήμερα μόνο, για σήμερα μόνο είναι αυτό, υπέρ του Ολυμπιακού, άξια, γιατί παίζει καταπληκτικά από τον πρώτο αγώνα που είδαμε, και να πιάσουν τόπο οι ευχές του κυρίου Μητσοτάκη για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν,
0: εγώ τις ευχές μου θα τις κάνω μεταθλητικά.
1: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: διεκδικείς
0: για μουσική ανάσα και
1: διεκδικείς ισοϋψής με τον Πρωθυπουργό να κάνεις και εσύ. Δηλαδή, τι να πούμε, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τωμάς Τσίμπας εύχονται στον Ολυμπιακό καλή νίκη, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
1: Είπες, εγώ όμως τις ευχές μου να τις κάνω. Δηλαδή,
0: ναι, όταν θα
1: είναι, μπορούσα να τις κάνεις και τώρα.
0: Όταν θα μιλάμε τα αθλητικά που θα είναι το κύριο θέμα μας,
1: μάλιστα,
0: ο τελικός ο σημερινός, τότε θα ευχηθούμε όλοι μας. Λοιπόν, μουσική ανάσα για να περάσουμε και στο πρώτο καλεσμένο μας.
1: Ο οποίος θα είναι.
0: Έκπληξη.
1: Έκπληξη.

0: Και περνάμε στον πρώτο καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής, που είναι ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης, καθηγητής Πανεπιστημίου στο τομέα των Διεθνών Σχέσεων και πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών των κυβερνήσεων Κώστα Καραμαλή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Τσίμπο, κύριε Τερλαφιλίδη και σε όσους μας παρακολουθούν. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή, κύριε καθηγητά, γιατί οι γνώσεις σας είναι απαραίτητες και πρέπει να ακούγονται στον κόσμο για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα τα οποία τα κοιτάμε πολλές φορές επιφυλακτικά ή κάνουμε οι απλοί πολίτες κάποιες άλλες αναγνώσεις. Να ξεκινήσουμε λίγο με την πρώτη ερώτηση. Η κυβέρνηση Ερντογάν είναι γνωστό ότι έχει εκφράσει την πρόθεσή της μέσα στον Ιούνιο να καταθέσει νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας και με τον τρόπο αυτό να έχει και μια νομική υπόσταση στο δόγμα της, έστω και στο εσωτερικό της μόνο. Αποτελεί αυτό ακόμη μια πρόκληση για την Ελλάδα και ένα ακόμη βήμα στο σχεδιασμό και το στόχο που έχει περί συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο και μοιρασιά του Αιγαίου?
2: Κοιτάξτε, θεωρώ και έχω χαρακτηρίσει έτσι το νομοσχέδιο αυτό το οποίο προετοιμάζει η τουρκική πλευρά, με την επιφύλαξη πάντα ότι μπορεί να αλλάξει, αλλά από όσα έχουν υποθεί στις διαρροές σε επίσημα μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας. Με την επιφύλαξη λοιπόν αυτή, θα έλεγα ότι το νομοσχέδιο αυτό, όπως εμφανίζεται, συνιστά προσπάθεια μονομερούς αλλαγής των ελληνοτουρκικών συνόρων και διχοτόμησης του Ανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Δηλαδή, για να το πω με ένα τίτλο όπως συνηθίζετε εσείς οι δημοσιογράφοι, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Τώρα, λένε πολλοί ότι να περιμένουμε να δούμε τι θα λέει ακριβώς και μετά να αντιδράσουμε. Αυτό για μένα είναι στρατηγικά αφελές. Η Τουρκία πάντα έτσι κάνει, ρίχνει ένα στόχο, μια διατύπωση, μια επίθεση, μια απειλή, μια κίνηση ας πούμε στο 100, μετράει αντιδράσεις και ανάλογα με τις αντιδράσεις ελληνικές και διεθνείς αποφασίζει αν θα πάει πέρα το 100 ή θα μειώσει αυτό το 100, για να το καταλάβουμε. Άρα όσο πιο ισχυρές είναι οι δικές μας αντιδράσεις από τη γέννηση της πληροφορίας, το υπογραμμίζω, και όσο πιο σοβαρές είναι και αντιδράσεις από τρίτους, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ., έστω και αν θέλετε κάτω από το τραπέζι διακριτικά, όσο πιο έντονες είναι αυτές οι αντιδράσεις, τόσο λιγότερο επιθετικό θα είναι το νομοσχέδιο. Και εδώ το κρίσιμο σημείο που πρέπει να καταλάβουμε είναι αυτό που τονίζω εδώ και πάρα πολύ καιρό και εννοούμε να μην το καταλαβαίνουμε, γιατί θέλουμε να στρουθοκαμιλίζουμε και να μην βλέπουμε τη σημασία του κινδύνου, είναι ότι ζητάει 152 νησιά ελληνικά, μεγαλύτερα ή μικρότερα, κατοικημένα ή όχι, δηλαδή είναι και κάποιες βραχονησίδες, αλλά είναι και νησιά που είναι κατοικημένα, η Ψέριμος, το Αγαθονήσι, η Ρο, και ζητάει λοιπόν η Γάβδος, νότια της Κρήτης, δηλαδή είναι και νησάκια βόρεια και νότια της Κρήτης, αν το συλλαμβάνει το ελληνικό μυαλό.
0: Άρα μιλάμε για ένα νέο γκριζάρισμα του Αιγαίου μετά τα Ίμια.
1: Μαύρισμα.
2: Ναι, κοίταξε, τα είπε γκρίζα, που σήμαινε και όλο αυτό τον καιρό μας έλεγε για να δούμε αν είναι πράγματι ελληνικά, αν δόθηκαν ή δεν δόθηκαν στην Ελλάδα με τις συνθήκες. Στην ουσία απαντούσε βέβαια σε αυτό το ερώτημα, αλλά πάντως ήταν κάπως λιγότερο επιθετικό από αυτό που είναι τώρα, αν τελικώς, επαναλαμβάνω και το υπογραμμίζω, ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο, δηλαδή ότι αυτά γίνονται με νόμο τουρκικό κράτος. Θα μου πει κάποιος, μα γίνονται αυτά στο διεθνές δίκαιο? Όχι, δεν γίνονται έτσι ακριβώς, δεν είναι ο τρόπος που μπορεί να αλλάξει μια συνθήκη ειρήνης, γιατί εδώ μιλάμε για συνθήκες ειρήνης. Τη συνθήκη της Λοζάνης το 100 ετών και τη συνθήκη των Παρισίων το 47 με την οποία πήραμε τα Δωδεκάνησα. Στην ουσία λοιπόν προσπαθεί μονομερώς να τροποποιήσει τη συνθήκη και μάλιστα τη δεύτερη συνθήκη των Παρισίων δεν είναι καν μέρος της συνθήκης, να αλλάξει και να πει αυτά τα εδάφη, ελληνικά εδάφη. Δεν μιλάμε για θάλασσα, δεν μιλάμε για ουρανό, δεν μιλάμε για υποθαλάσσιο χώρο, υφαλοκρηπίδα, μιλάμε για ελληνικά εδάφη. Και αυτά λοιπόν δεν ζητάει καν, λέει μονομερώς, αυτά θα γίνουν τουρκικά. Αν λοιπόν αυτό συμβεί, έχουμε πράγματι να κάνουμε με μονομερή προσπάθεια αλλαγής συνόρων και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Αφήνω προς το παρόν για τη συζήτηση, όλα τα υπόλοιπα, ότι εγκλωβίζει την Ελλάδα στα 6 μίλια, ξεχάστε οποιαδήποτε υφαλοκρηπίδα ή 12 μίλια ή ΑΟΣ πέραν των 6 μιλίων, και βεβαίως την απειλή του Κάζους Μπέλη και για τα νησιά αυτά, ενισχύεται δηλαδή αντί να αποδυναμώνεται το Κάζους Μπέλη, και πολλά άλλα.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε Γιάννη Βαλινάκη, πολλοί κάνουν λόγο ότι μια ενέργεια τέτοια του Ερντογάν της περί νομοσχεδίου Γαλάζιας Πατρίδας δεν παράγει ένομα αποτελέσματα και γίνεται για μια εσωτερική κατανάλωση. Ποια όμως πρέπει να είναι η αντίδραση της Αθήνας? Πρέπει να έχει μια δυναμική αντίδραση, γιατί μέσα σε άκρες αναφέρατε και εσείς κάτι, πριν την κατάθεση και μια πιο δυναμική μετά την κατάθεση, και αν αυτή η δυναμική μετά την κατάθεση έχει να κάνει και με επέκταση των δικών μας ναυτικών μιλίων στα 12. Και ας είναι Κάζους Μπέλη για την Τουρκία.
2: Όσοι λένε ότι πρέπει να περιμένουμε ή ότι γίνεται λόγω εσωτερικών σκοπιμοτήτων ή ότι δεν παράγει ένωμα αποτελέσματα, είναι αυτοί οι οποίοι οδήγησαν στην αποτυχία της λεγόμενης διακήρυξης των Αθηνών, όπου με ψευδεστήσεις η ελληνική πλευρά πίστεψε ότι η Τουρκία αποδέχθηκε το διεθνές δίκαιο ως βάση συζήτησης, και βλέπουμε όλοι ότι το αντίθετο συμβαίνει. Πίστεψαν ότι η Τουρκία θα συγκρατηθεί στις φιλοδοξίες της και βλέπουμε το αντίθετο να συμβαίνει. Άρα μιλάμε για μια προοπτική κατάρρευση των ήρεμων νερών. Πράγμα που θα είναι πολύ αρνητικό, διότι προφανώς όλοι θέλουμε τα ήρεμα νερά, αλλά θέλουμε τα ήρεμα νερά χωρίς μια Τουρκία η οποία εποφθαλμιά και μάλλον επιτίθεται πλέον ανοιχτά σε ελληνικό έδαφος, έστω νομικά. Είναι λοιπόν λάθος αυτή η ανάγνωση. Τι πρέπει να γίνει? Όπως είπα πριν, πρέπει από τώρα να υπάρξει κινητοποίηση της χώρας, όχι απαραίτητα με τα τύμπανα, διότι δεν παίζεται έτσι η διπλωματία, αλλά διακριτικά, με κανάλια διάφορα, να περάσουμε τα μηνύματα μέσω αυτών των τρίτων προς την Τουρκία. Για παράδειγμα, τι θα έκανα εγώ? Θα πέρναγα το μήνυμα ότι εφόσον στο τελικό κείμενο που θα υιοθετηθεί από την τουρκική βουλή υπάρχει μέσα η οποιαδήποτε αμφισβήτηση ελληνικού εδάφους, δηλαδή αυτές οι 152 νησίδες, ακόμα και αν είναι 10 ή 15, τότε η Ελλάδα από τώρα λέει στους εταίρους της, γι' αυτό και προς τα εκεί πρέπει να γίνει η παρέμβαση, ότι θα μπλοκάρει οτιδήποτε οποιαδήποτε ωφέλεια ελπίζει να πάρει η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για μια σειρά από κονδύλια, και όχι μόνο για την άμυνα, τεχνολογία, πολιτική στήριξη. Είναι τεράστια τα πλεονεκτήματα τα οποία η Τουρκία έχει ήδη ενθυλακώσει τα τελευταίο καιρό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα κάτω από το τραπέζι θα δούμε κάποια μέρα αυτό που γίνεται να βγει και πάνω από το τραπέζι, δηλαδή μια τελωνιακή ένωση αναβαθμισμένη, συμφωνία τελωνιακής ένωσης αναβαθμισμένη με την Τουρκία, που είναι τεράστια σημασία σε εμπορικής και οικονομικής για την Τουρκία. Όλα αυτά χωρίς η Ελλάδα να έχει αντιδράσει σε τίποτα μέχρι στιγμής. Άρα λοιπόν έχει ένα μεγάλο όπλο, το μπαζούκα, το πυρηνικό αν θέλετε της Ελλάδας, είναι διπλωματικό και είναι αυτό που είπα. Είναι πολύ μεγάλη σημασία για την Τουρκία, άρα την πονάει, και εμείς πρέπει να εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους ότι τελειώσαν τα ψέματα. Όταν έρχεται μια χώρα και σου ζητάει μονομερώς να αλλάξει τα σύνορα και θέλει και να το επιβάλλει, δεν υπάρχει άλλη άμυνα παρά αυτό το οποίο είπα σε πρώτο επίπεδο, και τα υπόλοιπα, αν χρειαστεί, φυσικά να υπερασπιστεί στρατιωτικά τα σύνορα της χώρας σου. Ναι. Αλλά αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα που πρέπει να περάσει, μαζί βέβαια και με άλλες παρεμβάσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Αλλά αυτά πρέπει να γίνουν έξυπνα. Δεν έχω εντυπωσιαστεί από έξυπνες κινήσεις της ελληνικής πλευράς, δυστυχώς. Και αν ερωτηθώ θα το εξηγήσω. Ανησυχώ ότι ούτε έχει δοθεί η πρέπουσα σημασία, ούτε έχουν γίνει οι αποφασιστικές κινήσεις, διότι αποφασιστικές πρέπει να είναι, όχι απλά να στέλνεις επιστολές διαμαρτυρίας ή να κάνεις ερωτήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Χρήσιμα όλα αυτά, δεν λέω, αλλά το αποφασιστικό χτύπημα είναι να στερηθεί η Τουρκία από οποιοδήποτε οικονομικό, στρατηγικό, στρατιωτικό, τεχνολογικό, πολιτικό όφελος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που περνάει από τα χέρια της Ελλάδας, όπου δηλαδή υπάρχει βέτο και μπορούμε να το παρεμποδίσουμε. Χρειάζεται ένας για να παρεμποδίσει αυτές τις αποφάσεις. Άρα μπορούμε, γιατί ακούω πολλούς και λένε, μα θα συμφωνήσουν οι άλλοι. Δεν είναι θέμα να συμφωνήσουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπλοκάρεις τα πάντα. Έχουν μπλοκάρει άλλα κράτη-μέλη πολύ πιο σημαντικές αποφάσεις της Ευρώπης για πολύ λιγότερα.
0: Πάντως η Τουρκία σε αυτή την απόφαση, την ενδυνάμει μάλλον τη διπλωματία, μπορεί να απαντήσει και με το μεταναστευτικό. Είναι ένα όπλο που κρατάει. Αλλά επειδή με προκαλέσατε, κύριε καθηγητά, θα απαντήσετε φυσικά και σε αυτό το θέμα, αλλά επειδή με προκαλέσετε για την ελληνική κυβέρνηση, να υπενθυμίσω λίγο ότι έχει προχωρήσει μια σειρά ενεργειών, όπως είναι τα θαλάσσια πάρκα, ο χωροταξικός σχεδιασμός, ο αποκλεισμός της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Άμυνα, που έχουν ενισχύσει τη θέση της στη διεθνή σκακέρα. Αυτά δεν λειτουργούν ως αποτρεπτικά ή περιοριστικά στα όποια σχέδια της Τουρκίας και τις αναθεωρητικές της επιδιώξεις?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα αφήγημα το οποίο δεν θέλω δημόσια έτσι να κριτικάρω, αν και το έχω κάνει σε επιμέρους θέματα, το οποίο δεν στέκει, για να το πω πολύ απλά. Δεν στέκει γιατί κοιτάς μόνο τι έκανες εσύ ή τι, να είμαι ακριβέστερος, πήγες να κάνεις εσύ και δεν σου βγήκε και δεν μετράς και την αντίδραση του αντιπάλου σου και τα αντίπεινα το οποίο σου έκανε. Δηλαδή όταν ξεκινάς και κάνεις για παράδειγμα θαλάσσια πάρκα ή αεολικά πάρκα ή τον αγωγό East Med ή το καλάωδιο GSI που ναυάγησε στην Κάσο, όταν ξεκινάς αυτές τις πρωτοβουλίες οι οποίες αφορούν σωστά θεωρητικά πρωτοβουλίες πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια, δηλαδή έμεσα να κατοχυρώσεις την ελληνική ΑΟΣ. Όταν λοιπόν ξεκινάς να τα κάνεις αυτά, στοιχειωδώς πρέπει να σκέφτεσαι ότι ο αντίπαλός σου θα αντιδράσει, όπως αντέδρασε. Όταν λοιπόν αντιδρά και εσύ μετά τα μαζεύεις και μαζεύεσαι εντός των 6 ναυτικών μιλίων, όπως έγινε με τον East Med που ναυάγησε, όπως έγινε με τα αεολικά πάρκα που ήταν για πέρα από τα 6 μίλια και τα μαζέψαμε εντός των 6 μιλίων, έτσι, όπως έγινε με τα θαλάσσια πάρκα τα οποία στην αρχή περιελάμβαναν και τα Δωδεκάνησα, δηλαδή νησάκια της Δωδεκανήσου που οι Τούρκοι θεωρούν γκρίζες ζώνες, διαμαρτυρήθηκε η Τουρκία και τα μαζέψαμε, όπως έγινε με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που είναι στον αέρα και τώρα αρχίζουμε να παρουσιάζουμε ένα κομμάτι του και αυτό άτολμο για το Βόρειο Αιγαίο. Δηλαδή δεν θέλω να τα λέω. Αλλά, και να αφήσω το καλώδιο για την Κάσο που το παρακολούθησε όλη η Ελλάδα, όλες αυτές οι κινήσεις εστέθηκαν από αποτυχία. Γιατί δεν είχαν σημειώσει στο μυαλό τους εκείνοι που πήραν την πρωτοβουλία, δεν είχαν καν λάβει υπόψη τους ότι η Τουρκία θα αντιδράσει. Και το χειρότερο μήνυμα που στέλνεις είναι όταν αντιδρά ο αντίπαλος και εσύ το μαζεύεις. Δεν υπάρχει χειρότερο μήνυμα από αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Και με ρωτήσατε επίσης τι ήταν η άλλη...
0: Ήταν στην απάντηση που δώσατε για το διπλωματικό όπλο της Ελλάδος στα φόρα της Ευρώπης και σας είπα ότι η Τουρκία μπορεί να απαντήσει με το μεταναστευτικό σε αυτό.
2: Α, ναι. Το μεταναστευτικό πράγματι είναι ένα όπλο. Η Τουρκία έχει όπλα. Έχει και στρατιωτική υπεροχή σε πολλούς τομείς. Και αυτό είναι πάλι ένα αφήγημα ελληνικό, ότι πήραμε μία μπελαρά και αγοράσαμε τα ραφάλι και το καθεξής. Ναι, αλλά την ίδια ώρα η Τουρκία κάνει ακόμα μεγαλύτερα στρατιωτικά βήματα από εμάς. Να φυγεί 30 πλοία. Έχει ήδη διαθέσιμους πυράβλους, τους οποίους πυράβλους που μπορούν να πλήξουν την Αθήνα σε 7 λεπτά. Τους οποίους μάλιστα θέλουν να αγοράσουν οι Γερμανοί και πολλοί άλλοι. Έχει μια τεράστια πολεμική βιομηχανία. Πολλές φορές όλα αυτά από την τουρκική πλευρά δίνονται με πολλές υπερβολές. Πρέπει να κρατάμε ένα μικρό καλάθι. Αλλά σίγουρα κάνει μεγαλύτερα βήματα από εμάς που δεν έχουμε καν πολεμική βιομηχανία. Άρα λοιπόν αυτό το αφήγημα ότι κάναμε, το οποίο δεν συγκρίνεται με το τι κάνει ο αντίπαλος, είναι για παιδάκια. Είναι για τα παιδάκια του δημοτικού που ανυψώνουν το εθνικό φρόνημα και σωστά στο δημοτικό, αλλά δεν ταιριάζουν σε μια σοβαρή χώρα που έχει πολίτες που σκέφτονται. Και άρα λοιπόν βεβαίως έχει και το μεταναστευτικό ως όπλο, όπου η Ελλάδα άρα πρέπει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα σύνορά της προς την Τουρκία μέσω των ευρωπαϊκών αυτών μηχανισμών. Ήταν η κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή που φέρει τη Frontex στο Αιγαίο και ήρθε ακριβώς και τώρα έγινε και Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή. Άλλη μια πρόταση της κυβέρνησης Κώστα Καραμαλή που έγινε πραγματικότητα μετά από μερικά χρόνια. Τα ξεχνάνε πολύ αυτά. Λοιπόν, και καταφέραμε και φέραμε τους Ευρωπαίους να υπερασπίζονται έστω για το θέμα της λαθρομετανάστευσης, της παράνομης μετανάστευσης, τα ελληνικά σύνορα. Αυτό πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Βεβαίως έχει η Τουρκία όπλα. Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι πρέπει να είμαστε πολύ έξυπνοι στο σχεδιασμό και τις απαντήσεις και τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε και όχι να σκεπτόμαστε άτσαλα, όπως δυστυχώς σκεφτόμαστε πολλές φορές, και αυτό έχει πολύ αρνητικές συνέπειες για τη χώρα.
0: Δεν εδώ και λεπτά θέλω ο συνάδελφος ο Αλέξανδρος.
1: Δεν θέλω, σας παρακολουθώ. Είναι μια εξαιρετική συνέντευξη, Θωμά, που πήρες από τον κύριο Βαλινάκη. Εγώ απλά σας ακούω και απολαμβάνω το επίπεδο του κυρίου Βαλινάκη, απλά επειδή είπε πολλοί ξεχνούν, αλλά είτε είναι κυβέρνηση Καραμαλή, είτε είναι Σαμαρά, είτε είναι Μητσοτάκη, είναι κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Επειδή εννοείται λοιπόν.
2: Ως προς τον επίσημο τίτλο.
1: Ναι, ναι. Ως προς τον επίσημο τίτλο. Ωραία, μου άρεσε αυτό. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Βαλινάκη, εχθές ο κύριος, ο στρατηγός, ο επίτιμος αρχηγός του ΓΕΣ, ο κύριος Καμπάς, είπε ότι επί του πεδίου θα κρυθεί και εκεί πρέπει να είμαστε σαφείς. Ότι αφού αυτοί έχουν θέσει και έχουν σε ισχύ από το 1993 το κάζους μπέλι για το νόμιμο δικαίωμα της χώρας να επεκτείνει τα χωρικά της έδρας στα 12 μίλια, να θέσουμε και εμείς ότι οποιαδήποτε κίνηση εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου αποτελεί κάζους μπέλι. Σε αυτό τι λέτε, ναι ή όχι? Γιατί
2: εγώ
1: όλα τα υπόλοιπα.
2: Όχι,
1: εσείς είστε της άλλης σχολής, αλλά θα σας πω.
2: Όταν υπάρχουν διπλωματικές διεργασίες, ναι, τις οποίες ένα έξυπνο μυαλό,
1: κύριε Βαλινάκη,
2: μπορεί να εφεύρει πριν το στάδιο της στρατιωτικής εμπλοκής,
1: επιτρέψτε
2: που είναι τελευταίο.
1: Ναι, κύριε Βαλινάκη, επιτρέψτε μου να πω ότι τα διπλωματικά δοκιμάζονται εδώ και 52 χρόνια για το Κυπριακό.
2: Όχι, σωστά θα μου επιτρέψετε να πω. Η Ελλάδα δεν αξιοποίησε.
1: Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις στραβά τις χρησιμοποίησαν τις συνθήκες για το Κυπριακό. Αλλά δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω το εξής.
2: Μια μεγάλη συζήτηση.
1: Είναι μεγάλη συζήτηση. Για παράδειγμα.
2: Σε απαντάω με πολλά επιχειρήματα.
1: Α, ωραία, ωραία. Είναι πεδίο δόξης λαμπρών. Ναι, ότι ήδη η Ελλάδα έχει μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο SAVE. Έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, η Ελλάδα.
1: Όχι, έχει μπλοκάρει στο SAVE. Αυτό εννοείται. Όταν λέμε να μπλοκάρουμε, να μπλοκάρουμε, αυτό εννοείται.
2: Είναι η κορυφή του παγόβουνου της συμμετοχής της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Έτσι. Εκεί λοιπόν προσωρινά μέχρι στιγμής έχουμε μπλοκάρει. Και όταν μπλοκάρεις, περιμένεις να πάρεις ένα αντίτιμο. Έτσι. Η Τουρκία δηλαδή, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα άρει το κάζους μπέλι και θα άρει και τις διεκδικήσεις επί των ελληνικών νησιών.
1: Εσείς περιμένετε από αυτή, κύριε Βαλινάκη, εσείς περιμένετε από αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση τη σημερινή, της Κάγια Κάλλας και της κυρίας Φρόντερ Λάιεν, να υψώσει ανάστημα απέναντι στην Τουρκία με αυτά που έχουν πει για την Τουρκία για να προστατεύσουν?
2: Εγώ Καραμαλή και θα μπορούσα να μιλάω πολλή ώρα, ο οποίος μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Προφανώς.
2: Κατά κύριο λόγο για να προστατευτούμε απέναντι στην Τουρκία. Αν εμείς χάνουμε τις ευκαιρίες, αν εμείς δεν αξιοποιούμε τις δυνατότητες, αν εμείς δεν έχουμε σχέδιο, αν εμείς δεν ξέρουμε να το θέσουμε σωστά στους Ευρωπαίους, οι Ευρωπαίοι μετά βρίσκουν φυσικά αυτήν τη διέξοδο και σου λένε: εγώ δεν πήρα χαμπάρι, δεν μου ζήτησες κάτι τέτοιο, και υποκριτικότατα, γιατί δεν θέλουν φυσικά να εμπλακούν σε μια ελληνοτουρκική διαμάχη, στρίβουν, έτσι, για τους στρίβει να απομακρύνονται.
1: Τι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη που δεν έκανε κάτι να
2: προσθέσει? Σας είπα προηγουμένως, πρέπει αυτή τη στιγμή να περάσει το μήνυμα διακριτικά και όχι με τα τύμπανα,
1: ότι
2: διακριτικά στους Ευρωπαίους και στις Βρυξέλλες, ότι εφόσον η Τουρκία ενσωματώσει στο σχέδιο αυτό νόμου, τελικό δηλαδή κείμενο, και αλλαγή συνόρων που είναι η ενσωμάτωση των 152 ή λιγότερων από αυτά νησιών, τότε η Ελλάδα θα μπλοκάρει τα πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν την Τουρκία.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Πάρα πολύ ισχυρό. Και δεν είναι μόνο το safe που μερικοί νομίζουν ότι είπαμε, είναι η κορυφή του παγόβουνου.
1: Πόσο αποτελεσματικό θα είναι
2: η Τουρκία από την Ευρώπη, και είναι το πρώτο στάδιο. Το δεύτερο στάδιο είναι εμείς οι ίδιοι τι θα κάνουμε απέναντι στην πρόκληση. Και το τι θα κάνουμε είναι, για μένα, έχω ετοιμάσει ολόκληρη μελέτη πάνω σε αυτό, το οποίο είναι το εξής: να ενσωματώσουμε σε ένα νομοθέτημα όλα όσα μέχρι σήμερα έχουμε νομοθετήσει για χωρικά ύδατα θαλάσσιες ζώνες, δηλαδή να το πω αλλιώς, το νομοσχέδιο της Ελλάδος των τεσσάρων θαλασσών. Ήταν ο τίτλος ενός βιβλίων των τεσσάρων ναών που έχει: το Ιόνιο, το Αιγαίο, το Κρητικό Πέλαγος Νότια της Κρήτης και η Ανατολική Μεσόγειος. Σε αυτές λοιπόν τις τέσσερις περιοχές έχουμε κάνει πάρα πολύ λίγα πράγματα μέχρι τώρα. Στην ουσία μόνο στο Ιόνιο έχουμε κάνει αυτά που έπρεπε. Ενσωματώνουμε λοιπόν όλα αυτά σε ένα νόμο που βάζει μέσα τον νόμο Μανιάτη, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό όπως τον κάναμε, τα όσα ναι. κάναμε.
3: Κύριε Βαλινάκη, η απομάκρυση.
2: Νόμο.
3: Η απομάκρυση των Patriot από την Κάρπαθο είναι σε αυτό το πλαίσιο που εννοείται. Δηλαδή στέλνουν το μήνυμα στην Τουρκία της αποφασιστικότητας και της ισχύως.
2: Κοιτάξτε, έτσι όπως έγινε στο τέλος, δεν στείλαμε νομίζω τα καλύτερα μηνύματα, αν και διορθώθηκε πρέπει να πω ευτυχώς η κίνηση αυτή, δηλαδή επιχειρησιακά. Είναι θέμα συζήτησης αν ήταν η καλύτερη λύση να πάνε εκεί που πήγανε. Αλλά τότε είχαμε έναν κίνδυνο, έτσι όπως τον αισθανόμασταν, από την πλευρά του Ιράν μετά την εκδήλωση αυτού των πυραυλικών χτυπημάτων στην Κύπρο. Και να πω τώρα και επί της ουσίας την αλήθεια. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύαμε τη βάση της Σούδας. Άρα κάναμε μια πολύ μεγάλη κίνηση προς την Αμερική. Αυτές οι κινήσεις πρέπει να γίνονται σε συμφωνία με την άλλη πλευρά και με ανταλλάγματα. Ποιο ήταν το αντάλλαγμα που πήρε η Ελλάδα? Το αντάλλαγμα που έπρεπε να έχει συμφωνήσει η Ελλάδα θα ήταν να ενισχύσει η Αμερική με μια δήλωσή της, δεν χρειάζεται παραπάνω, το δικαίωμα άμυνας των ελληνικών νησιών, που η Αμερική παλαιά εμέσως δεχόταν, με την έννοια ότι έρχονταν αμερικανικά σκάφη και ναυλοχούσαν σε λιμάνια της Δωδεκανήσου, και τα τελευταία χρόνια υπό τουρκική πίεση έχει άρει. Λοιπόν, άρα εκεί εξασφαλίζεις κάποια ανταλλάγματα και κάνεις αυτή την κίνηση. Λέω, ανεξάρτητα από το επιχειρησιακό κομμάτι. Τώρα, επίσης, όλοι πανηγυρίσαμε την κίνηση ως ένα τρόπο επιβεβαίωσης του δικαίωματος άμυνας των νησιών. Όταν το παίρνεις αυτό πίσω και το αντικαθιστάς με τα μοιράζ, κάπως αυτό κρατιέται. Αλλά το μήνυμα που στείλαμε εκείνο το 24ωρο πριν την αλλαγή της απόφασης του ΚΙΣΕΑ ήταν επικίνδυνο. Να πιστεύω ότι ερχόμαστε στα συγκαλά μας και το χειριζόμαστε με την δέουσα προσοχή, διότι δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται σε μερικούς το δικαίωμα της λήψης αμυντικών μέτρων στα νησιά. Καθόλου απλό.
3: Με τη φράση ερχόμαστε στα συγκαλά μας, τα λέτε όλα. Ερχόμαστε στα συγκαλά μας.
2: Λοιπόν, τι να πω.
3: Έτσι, ναι. Τι θα πείτε εσείς, θα πείτε. Μα όλοι ανησυχούμε. Γι' αυτό βγάλαμε και χθες τον κύριο Καμπά, βγάλαμε εσάς σήμερα κλπ. Για να ακούσουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, για να πληροφορηθούν και οι ακροατές μας που την πάει, που πάει η ιστορία.
2: Ναι. Ότι αυτά δεν τα κάνω γιατί κάνω αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.
3: Όχι.
2: Μειώσω τον πατριωτισμό της κυβέρνησης, τον οποίο σέβομαι. Ποτέ δεν είπα τον πρωθυπουργό ή οποιονδήποτε άλλον εθνικό οπιοδότη. Δεν χρησιμοποιώ τις φράσεις. Προσπαθώ να βοηθήσω και να πω, παιδιά, ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε. Άρα λοιπόν υπάρχουν κινήσεις, υπάρχουν έξυπνα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Μην τα κάνουμε άτσαλα και ό,τι μας έρχεται εκείνη την ώρα.
3: Μάλιστα.
0: Με αυτό, κύριε καθηγητά, κύριε
3: Γιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε
3: καλά.
2: Εγώ σας
0: καλή
2: ευχαριστώ.
0: Συνέχεια. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ.

0: Πάμε εντάχει, Αλέξανδρε, στον επόμενο καλεσμένο μας.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ο κύριος Βασίλης Μαυροσκάς. Τον έχουμε γνωρίσει ως αγρότη στις κινητοποίησεις αγροτικές. Σήμερα όμως δεν είναι με
1: τα
0: αυτή.
1: Τα πράσινα φανάρια.
0: Δεν είναι με αυτή την ιδιότητά του εδώ, αλλά είναι με την ιδιότητα του στελέχους του νεοσύστατου κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Καλημέρα, κύριε Μαυροσκά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, λίγο πιο δυνατά γιατί.
1: Τι.
0: Δεν ακούτε.
2: Σας ακούω. Α. Και δεν είμαι στέλεχος, δεν υπάρχουν στελέχοι. Ένας απλός πολίτης είμαι που στηρίζω μια προσπάθεια που γίνεται για την ανάπτυξη της χώρας.
1: Καλά, κύριε απλέ πολίτη που εκπροσωπείτε σήμερα την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, σας καλέσαμε για να μας πείτε κάποια πρώτα λόγια στην, γιατί η παρουσίαση της διδρικής διακήρυξης έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη και προφανώς κρίναμε σκόπιμο, αναγκαίο, επιβεβλημένο οι ακροατές να ακούσουν στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, όπου ακούγεται το 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, κάποια πρώτα στοιχεία από την ιδρυτική διακήρυξη.
0: Να σημειώσουμε επίσης ότι το επιτελείο, το υψηλά επιτελείο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, εσάς είναι σε κύριε
1: έτσι.
0: Μαυροσκά.
1: Και ναι. Δεν, είναι δεν τον επιλέξαμε εμείς επειδή είναι φίλος μας ο κύριος Μαυροσκάς, τον επιλέξαμε επειδή μας υποδείχθηκε από το επιτελείο της κυρίας Καριστιανού.
2: Καλά κάνετε για τους συμμαθητές, για να τα ξέρω αυτά.
1: Όχι, όχι, αυτό είναι, επειδή είναι στα σπάργανα ακόμα, είναι λογικό
2: είναι
1: μέχρι
2: σπάργανα,
1: να αποκτήσετε βηματισμό και λοιπά, να υπάρχει προσοχή, λογικό είναι.
2: Υπάρχει η απόφαση ότι δεν πρέπει να βγαίνουμε αυτή τη στιγμή στα ΜΜΕ, διότι είναι ώρα εργασίας, περίσκεψης, πρέπει να κάνουμε πρόγραμμα, δόθηκαν μόνο οι κατευθύνσεις, όπως όλες τις ιδρυτικές διακηρύξεις κομμάτων και κινημάτων. Έγινε μια εξαίρεση γιατί εδώ είστε στη Θεσσαλονίκη. Τίποτα. Ξεκινάει μια μεγάλη προσπάθεια για να δοθεί λύση στο υπαρξιακό ζήτημα που ταλανίζει τη χώρα αυτή τη στιγμή.
0: Τι σας έκανε να προσεγγίσετε εσείς και να ενταχθείτε?
2: Κύριε, δεν ακούω καλά, παιδιά.
0: Με ακούτε, με ακούτε τώρα? Τώρα με ακούτε?
2: Το ίδιο σας ακούω.
0: Κάποιο πρόβλημα θα έχει το μικρόφωνο το δικό
2: ναι,
0: μου.
2: Μάλλον το κινητό μου είναι επαρκή.
1: Όχι, όχι,
0: όχι, όχι, όχι. Μάλλον το μικρόφωνο το δικό μου, γιατί το
1: όχι,
0: κάνει
1: εγώ,
0: αυτό.
1: Εγώ σ' ακούω καλά πάντως.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν ξέρω.
1: Να δούμε τώρα αν σας ακούω.
0: Με ακούτε τώρα?
2: Ακριβώς το ίδιο. Σας ακούω με τη σχολεία, ας συνεχίσουμε.
0: Λοιπόν, να μην μπλεχτούμε εκεί. Συνεχίζουμε. Θα φωνάζω λίγο περισσότερο για να με ακούτε λίγο καλύτερα. Και το ερώτημα είναι, τι είναι αυτό που σας προσέλκυσε στο να ενταχθείτε στο νέο αυτό κίνημα?
2: Υπάρχει ο ανθρώπινος και ο πολιτικός παράγοντας. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι στην αναγνώριση στο πρόσωπο της κυρίας Χριστιανού ενός ανθρώπου ο οποίος χτυπήθηκε σκληρά από τη μοίρα και αντί να σύψει το κεφάλι, έδωσε έναν αγώνα που ενέπνευσε ολόκληρη την Ελλάδα για να διεκδικήσει κάποια πράγματα όπως η δικαιοσύνη, όπως ο σεβασμός στους νεκρούς, όπως ένα καλύτερο κράτος. Αυτός είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που με έκανε να συμπαθήσω την κυρία Καριστιανού. Από εκεί πέρα υπάρχουν ο πολιτικός παράγοντας. Θεωρώ ότι σήμερα έτσι όπως είναι η Ελλάδα, όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε, αυτή την κατάντια στην οποία έχει περιέλθει ο λαός, η ζωή μας, τη λύση μπορεί να τη δώσει μόνο ένα κίνημα πολιτών, το οποίο από κάτω προς τα πάνω θα οργανωθεί και θα αγωνιστεί και θα διεκδικήσει πολιτικές και ηθικές αξίες, οι οποίες μέχρι τώρα είναι ξεχασμένες. Αξίες όπως είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισονομία, η αξιοκρατία, η δημοκρατία, η ευημερία, η εθνική κυριαρχία, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία με όφησαν μαζί
0: δηλαδή,
2: με πολύ άλλον κόσμο.
0: Πώς την εκτιμάτε
2: να
0: εσείς
2: αυτό το κίνημα?
0: Πώς εννοείτε την εθνική κυριαρχία, γιατί τώρα δεν έχουμε εθνική κυριαρχία?
2: Δεν σας ακούω, αγαπητέ μου.
1: Να ρωτήσω, κύριε Μαυροσκά, βλέπω, έχω μπροστά μου την ιδρυτική διακήρυξη, τα 19 σημεία, και θέλω να ρωτήσω στο σημείο 18. Αναφέρεται στην ελληνική επαρχία, η οποία ερημώνει. Πέρα από τις διαπιστώσεις, αυτές οι διαπιστώσεις που περιλαμβάνονται στην ιδρυτική διακήρυξη, να το διαβάσω συνολικά, η ελληνική επαρχία ερημώνει. Απαιτούνται άμεσα και δραστικά μέτρα ανάταξης της ελληνικής. Μπορούμε να συνεχίσουμε?
2: Ναι, ναι, σας ακούω. Σας
1: ναι,
2: ακούω.
1: Ναι, της ελληνικής ενέργειας, γιατί οι επισημάνσεις σας περί μία ακοής μας έχουν αναστατώσει εδώ.
2: Είναι,
1: και...
2: είναι πάρα πολύ, σας ναι. ακούω πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Βαθιά.
1: Πάρα πολύ βαθιά. Σχέδιο αποτελεσματικής αποκέντρωσης με ενίσχυση τοπικής αυτοδίκησης και λοιπά, αποτροπή της επιθετικής εξαγοράς ολόκληρων οικισμών και περιοχών και μάλιστα στην παραμεθόρια ζώνη από ξένα συμφέροντα. Εδώ βλέπουμε να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Αυτά όλα, κύριε Μαυροσκά, θα συγκεκριμενοποιηθούν κάποια στιγμή για να έχει...
2: Μα δεν γίνεται. Εάν δεν γίνουν πιο συγκεκριμένα, αν δεν παρουσιαστούν οι προτάσεις, τότε δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης σε αυτό το κίνημα. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολύ,
1: πολύ
2: μεγάλη δουλειά από κοινωνίες, από επιστήμονες, από απλούς πολίτες, από επαγγελματίες σε διάφορα επαγγέλματα, ώστε να γίνει ένα πρόγραμμα, να κοστολογηθεί, να παρουσιαστεί. Γι' αυτό και λέμε ότι καλό είναι να μην βγαίνουμε τώρα στα ΜΜΕ, δεν έχουμε να πούμε κάτι το... από αυτά που με ρωτάτε, αλλά η κατεύθυνση είναι ότι, παραδείγματος χάρη, για να, η ελληνική επαρχία για να μην ερημώσει, δεν μπορούμε να κλείσουμε τη Γεωργία. Η αγροτική οικονομία είναι η κινητήριος δύναμη της επαρχίας.
1: Σωστά. Λοιπόν, κύριε Μαυροσκά, επιτρέψτε μου, επειδή δεν είναι καλή η γραμμή και δεν μπορεί να συμμετέχει και ο Θωμάς, θα πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων. Θα σας ξανακαλέσουμε σε 5 λεπτά. Και ελπίζουμε τότε η γραμμή να είναι καλύτερη, να μας ακούτε, να σας ακούμε, για να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση.
2: Ναι, σας ακούω ωραία. Αρκετά καλά.
1: Ωραία,
2: αρκετά
1: ωραία. Καλά, λοιπόν, καλά πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων όμως τώρα, εντάξει. Σε 5 λεπτά πάλι μαζί.
2: Να είστε καλά, εντάξει.
3: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση... έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
4: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Τους στόχους της ελληνικής κυβέρνησης για την ανάπτυξη

0: Ιδιαίτερα σημαντικό στόχο ανέφερε να αξιοποιηθεί στο 100% το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Παράλληλα, ανακοίνωσε την αξιοποίηση ακινήτων της ΔΥΠΑ για περίπου 400 νέες κατοικίες, την ενίσχυση του προγράμματος Προσωπικός Βοηθός με 55 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και παρεμβάσεις στο ΕΣΥ, όπως 1.131 νέες θέσεις γιατρών και φορολογικές ελαφρύνσεις στις εφημερίες. Αναφέρθηκε επίσης και σε παρεμβάσεις στις συγκοινωνίες με 1.076 νέα λεωφορεία, ψηφιακές υπηρεσίες όπως η ταχύτερη έκδοση ποινικού Μητρώου, ενίσχυση αστυνομίας και ενόπλων δυνάμεων, καθώς και σε πολιτιστικά έργα όπως η ανάδειξη του Μιστρά. Κλείνοντας, έκανε αναφορά και στον τελικό της Ευρωλίγκας, ευχόμενος καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Έτοιμες να οριστικοποιήσουν μια ειρηνευτική συμφωνία, δηλώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σημειώνοντας ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η διαπραγμάτευση έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό και ότι το κείμενο που μένει να υπογραφεί θα εξασφαλίσει το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται στη φάση της οριστικοποίησης πρωτοκόλου συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ανοίξει το στενό του Ορμούζ. Η Τεχεράνη θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος. Ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων φέρεται να είχε ο άνδρας που έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πυρ σε σημείο ελέγχου κοντά στο Λευκό Οίκο, προτού πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρισκόταν στο Λευκό Οίκο όταν έγινε το περιστατικό. Οι αρχές της Ουάσιγκτον επιβεβαιώνουν ότι τραυματίστηκε και περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Συνεχίζονται οι έρευνες για το περιστατικό στο Μικρολίμανο, καθώς αναζητείται ο άνδρας με τον οποίο ήταν μαζί ο επικίνδυνος κακοποιός που συνελήφθη σε έλεγχο της αστυνομίας με όπλα και χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στη ΜΕΘ του Αττικών μετά από επέμβαση στο κεφάλι. Πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο ΔΔΕ. Κλειστό θα παραμείνει έως τις 4 το απόγευμα τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Έδεσας λόγω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται σήμερα σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Συνελήφθη το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης 40χρονος που δήλωνε στρατιωτικός. Εντοπίστηκε με χειροβομβίδα, εξοπλισμό και ασύρματο στη συχνότητα της αστυνομίας. Πλήγμα στο παράνομο στοίχημα κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Εξάρθρωσε μια καλά οργανωμένη εγκληματική ομάδα με ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, η οποία αποκόμισε κέρδη 170.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 5 άτομα, αναζητούνται άλλα 4, ενώ εμπλέκονται συνολικά άλλα 45. Απαγγέλθηκαν κατηγορηματικές διώξεις από τον εισαγγελέα και την Τετάρτη θα περάσουν την πόρτα του ανακριτή. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι πολίτες της Κύπρου για τις βουλευτικές εκλογές, από τις οποίες θα αναδειχθούν οι 56 βουλευτές της Νέας Βουλής. Η ψηφοφορία διεξάγεται έως τις 6 το απόγευμα. Εκλογικά κέντρα λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες. Συναγερμός για την εξάπλωση του έμπολα στο Κονγκό, όπου οι νεκροί ξεπερνούν τους 200, ενώ αναφέρεται ότι 18 φορείς διέφυγαν από κλινική που πυρπολήθηκε. Αυξάνονται οι φόβοι μετάδοσης και στην Ουγκάντα. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρώτη θέση στο άλμα ισμίκος του Diamond League στο CMN κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά. Μια νίκη από την κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει απόψε στις 9 τη Real Madrid στο μεγάλο τελικό του EuroLeague Final Four στο ΟΑΚΑ. Και ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη, σήμερα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στις πρώτες πρωινές ώρες, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στη 1.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις

0: κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: One Health στη Λαϊκή. Το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών. 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή. Και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: 15 Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
4: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
3: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
4: Νέο βραβείο της ΕΡΤ3 για τα ΔΠΘ.
3: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
4: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
3: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Πανόραμα επικαιρότητας. Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
6: και Θωμά Τσίμπα.

0: Επιστροφή στο στούντιο μετά το δελτίο ειδήσεων και τη μουσική που απολαύσατε και απολαύσαμε όλοι μας. Έχουμε μαζί μας τον επόμενο καλεσμένο. Να πούμε ότι με το στέλεχος του κόμματος της κυρίας Χαριστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία, τον κύριο Μαυροσκά, δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε. Κάτι πρόβλημα υπάρχει. Θα προσπαθήσουμε όμως να επικοινωνήσουμε στη συνέχεια μαζί του. Και έχουμε όμως την άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Μπάμπη Στεργιάδη. Είναι διευθυντής της Αυτόνομης Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας στην Κεντρική Μακεδονία. Κύριε Στεργιάδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Νομίζω τα είπα καλά όσον αφορά το τίτλο, γιατί είναι μακρινάρι, ήταν και να μην έκανα κάποιο λάθος.
1: Να σας πω, είμαι Γενικός Διευθυντής Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας.
0: Αν έλεγα και όλα αυτά, σίγουρα θα έκανα λάθος.
1: Ναι, και Περιφερειακός Συντονιστής για την Πολιτική Προστασία σε όλη την Κεντρική Μακεδονία.
0: Ωραία. Ευτυχώς το είπατε εσείς, εγώ έδωσα ένα στίγμα, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Για να δούμε, χθες η Νεροποντή μας βρήκε απροετοίμαστος, δεν είχαμε ή είχαμε προβλήματα κάπου?
1: Όχι, δεν είχαμε προβλήματα κάπου έτσι ώστε να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας. Είχαμε δύο πτώσεις δέντρων από ό,τι μας ενημέρωσαν στην Νεάπολη, στην περιοχή όπου ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για την κοπή και απομάκρυνση, καθώς επίσης σε άλλα σημεία απλά δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα με την τροχή από ό,τι μας είπαν η περιοχή Ρευρωμίου, από την έντονη βροχή και στα δυτικά στον Άγιο Παύλο, αλλά ενημερώθηκε η τροχή άμεσα έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με τις κινήσεις των οχημάτων. Θεωρώ ότι ήταν μια βροχή που βοήθησε πάρα πολύ για την υγρασία στα δάση. Ήταν καλή βροχή, διάρκησε αρκετή ώρα, διήρκησε και θα βοηθήσει, όπως είπαμε, αυτό στην αύξηση της υγρασίας στο δάσο, έτσι ώστε να μην έχουμε δασικές πυρκαγιές, τουλάχιστον στην περιοχή εδώ του ΣΕΙΞΟΥ, του Βορείου Ελλάδος.
0: Αυτό όπως λέτε βοηθάει αυτή η δυνατή βροχή στην αντιπυρική προσπάθεια που γίνεται από πλευρά σας, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Όσο πιο πολλές βροχές βοηθάνε έτσι ώστε να υπάρχει αρκετή υγρασία στο δάσος για να μην υπάρχουν επέκταση πυρκαγιάς, αν και εφόσον υπάρχει κάποια κακόβουλη ενέργεια.
0: Πέρα από τη βροχή όμως, εσείς ως υπηρεσία είσαστε σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιπυρική περίοδο? Έχετε όλα τα μέσα για να αντιμετωπίσετε ενδεχόμενη πυρκαγιά μακριά από... δηλαδή να μην υπάρχει πουθενά, όχι μόνο μακριά από εμάς?
1: Ακριβώς. Έχουν γίνει όλες οι δυνατές συναντήσεις και συσκέψεις και παρουσία του Υπουργού, του κ. Κεφαλογιάννη, που αποχώρησε, αλλά είμαστε σε πλήρη συνεργασία με τον νέο Υπουργό, τον κ. Τουρνά, ο οποίος είναι και παλιός στη θέση και γνωρίζει την κατάσταση και για τα πτυτικά μέσα τα οποία θα υπάρξουν την αντιπυρική περίοδο. Θεωρώ ότι τα μέσα που υπάρχουν και τα υλικά και τα μέσα που υπάρχουν τη φετινή περίοδο είναι στην καλύτερη δυνατή χρονιά συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη, διότι και η πυροσβεστική έχει αυξήσει τις δυνάμεις της σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και τα μέσα τα οποία υπάρχουν, μηχανήματα, ραντάρ, ντρόν, τα οποία θα επιχειρήσουν στην Κεντρική Μακεδονία και οτιδήποτε άλλο μέσο χρειαστεί από μηχάνημα έργου, είτε υδροφόρο είτε χωματουργικό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάμε γρήγορα σε μια δασική πυρκαγιά, τα παρέχει η περιφέρεια και η Δήμη στην πυροσβεστική, έτσι ώστε να είμαστε άμεσα χρήσιμοι και να μπορούμε να πάμε κατευθείαν σε ένα συμβάν. Όσο πιο σύντομα πάμε στο συμβάν στη δασική πυρκαγιά, σβήνουμε ένα ποτήρι νερό. Όσο περνάει η ώρα, τόσο δυσκολεύει η κατάσταση και χρειαζόμαστε περισσότερα μέσα.
2: Υπάρχει κάποια ειδικότερη μέρημνα για το ΣΕΙΞΟΥ?
1: Για το ΣΕΙΞΟΥ βεβαίως υπάρχει κάθε χρόνο, έτσι και φέτος έχει γίνει η συνάντηση με τις εθελοντικές ομάδες. Έχουν τοποθετηθεί στα σημεία ελέγχου, σε διάφορα σημεία μες στο ΣΕΙΞΟΥ, βάσει της εγκυκλίου της πυροσβεστικής στα πυροφυλάκια. Έχουν τοποθετηθεί εθελοντές, οι οποίοι ελέγχουν όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου το δάσο του ΣΕΙΞΟΥ. Και όταν η επικινδυνότητα θα αυξηθεί από το 3 και το 4, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πηγαίνουμε στο δάσος, η περιφέρεια, δια του αντιπεριφερειάρχη, θα κάνει και τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας, αν και εφόσον δοθεί κάποιο επικίνδυνο σήμα για το ΣΕΙΞΟΥ λόγω καιρικών συνθήκων, δυνατόν ανέμων συνήθως, έτσι ώστε τότε θα μπουν και τα μεικτά περίπολα και της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, τα οποία όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πάνω από 300-400 μάτια μέσα στο ΣΕΙΞΟΥ, εκτός από τα μηχανήματα, όπως είπαμε, ραντάρ και ντρόουν, επιτηρούν όλο το δάσος έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάμε, αν και εφόσον υπάρξει κάποια δασική πυρκαγιά, άμεσα και γρήγορα.
0: Επειδή αναφέρατε πολλές φορές για όλα τα μηχανήματα, Καναντέρ θα σταθμεύσουν φέτος στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, στο ΣΕΔΕΣ.
1: Από όσο γνωρίζω θα υπάρξουν δύο θέσεις Καναντέρ, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν και φέτος, καθώς επίσης και ένα ελικόπτερο. Τα πτυτικά μέσα βεβαίως τα λειτουργεί το Υπουργείο Απευθείας. Απλά κάθε διοικητής πυροζεστικής αιτείται, όταν και εφόσον υπάρχει μια πυρκαγιά, πτυτικά μέσα, αν και εφόσον δεν μπορέσουν να καλύψουν τα μέσα τα οποία θα υπάρχουν στη Μακεδονία του αεροδρόμιου, τότε έρχονται και από άλλες περιοχές, έτσι ώστε να συνδράμουν σε οποιαδήποτε δασική πυρκαγιά.
2: Κύριε Στεργιάδη, να ρωτήσω, υπάρχει, παλιότερα είχε υποθεί ότι μέσω σε ΣΕΙΞΟΥ υπάρχουν παρατηρητήρια, υπάρχουν κάμερες κλπ.
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό και οι περιπολίες, όσοι μένουν ψηλά και μπορούν να το δουν, το βλέπουν ότι τα Καναντέρ δεν είναι μόνο για λόγους καταστολής, λειτουργούν και προληπτικά, κάνουν βόλτες τα απογεύματα πάνω από το ΣΕΙΞΟΥ για να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας, γιατί το θέμα είναι να μην πιάσει φωτιά. Αν πιάσει φωτιά και μετά είναι, ειδικά όταν έχουμε μεγάλες θερμοκρασίες, 38 και 40 και λοιπά, εκεί είναι το μείζον θέμα. Αυτά τα φυλάκια, οι κάμερες κλπ. Λειτουργούν, είναι δηλαδή σε λειτουργική κατάσταση.
1: Ναι, όπως είπα, τα πυροφυλάκια είναι πανδρομένα με ανθρώπινο δυναμικό. Mm-hmm. Καθώς επίσης οι κάμερες που λέτε είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν πολύ παλιό, πριν πάρα πολλά χρόνια από την αποκεντρωμένη διοίκηση, το οποίο λόγω δυσχέρειας είχαν κλαπεί, ήταν σε χαμηλά σημεία, καταργήθηκε αυτό το σύστημα. Δεν υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό και πλέον έχουμε την τεχνολογία των καμερών, που είναι με το σύστημα LIDAR που έχει δώσει περιφέρεια στην πυροζεστική υπηρεσία, τα ραντάρ που λέμε, τα οποία ελέγχουν για πυρκαγιά, καθώς επίσης και τα drone. Τα
2: οποία μπήκανε κάμερες οι οποίες εκλάπησαν, είπατε.
1: Ναι, αυτό ήταν ένα πρόγραμμα πάρα πολύ παλιό. Πρέπει να έχει πάνω από 20 χρόνια, αλλά ήταν ακόμα υποκεντρωμένες διοικήσεις το οποίο είχε τρέξει με τα βασαρία, αλλά επειδή ήταν η τοποθέτησή τους σε σημεία πάνω σε χαμηλά από ό,τι μας είχαν ενημερώσει τότε, αυτό βανδαλίστηκαν. Μιλάμε ακόμα με τα της νομαρχίας.
2: Ναι,
1: έχει πολλά χρόνια που καταργήθηκαν.
0: Αλλά είναι δυνατόν.
2: Ναι. Αυτή είναι το πρόβλημα.
1: Και δυστυχώς, επειδή δεν μπορεί να φυλαχτεί το ΣΕΙΞΟΥ, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια πολύ μεγάλη έκταση.
2: Βέβαια, πώς θα φυλαχτεί.
1: Χιλιάδες εισόδους. Δηλαδή, δεν είναι
2: σε κυρουιτάδες να φυλάνε τις κάμερες οι οποίες τραβάνε το ΣΕΙΞΟΥ. Είναι απίστευτα πράγματα, αλλά πλέον σε αυτή τη χώρα, στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, τίποτα δεν είναι απίστευτο. Για συνεχίστε.
1: Απλά το σύστημα των drone, να πούμε πλέον, που υπάρχει.
2: Α, τα drone, μπράβο.
1: Βοηθάει πάρα πολύ, γιατί είναι εικόνα αυτό. Πραγματικό χρόνο και ακριβώς το σημείο και τα λοιπά, έτσι ώστε να πάει και το πυροσβεστικό.
0: Επειδή ξέρουμε ότι το ΣΕΙΞΟΥ είναι μεγάλη έκταση και είναι ο πνεύμονας της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, εσείς έχετε όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
1: σωστά,
0: όπου εκεί έχουμε πάρα πολλούς πνεύμονες πρασίνου. Ας ξεκινήσουμε από τον Όλυμπο και το Καϊμάκ Τσαλάν που είναι πιο πάνω, βόρεια και πάει λέγοντας.
2: Ναι.
0: Να μην αναφέρουμε τώρα όλα
2: τα
0: βουνά.
2: Ναι, οι δύο είναι Πιερία, Πέλα είναι μέσα.
0: Βέρεια, Σέλη και τέτοια.
1: Ναι.
0: Τι έμψυχο ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει για την αντιμετώπιση?
1: Ό,τι ισχύει για τη Θεσσαλονίκη ισχύει και για τους 7 νομούς Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως είπατε, η βαρύτητα δίνεται πάντα στα πευκοδάση, όπως είναι το ΣΕΙΞΟΥ και τα βάση της Χαλκιδικής Πιερίας προς τα νότια του Ολύμπου, τα οποία αποτελούνται από πεύκα που δίνουν πολύ πιο γρήγορα μια διάγνωση πυρκαγιάς. Οπότε η βαρύτητα δίνεται σε αυτά. Τα φιλοβόλα είναι πιο... είναι είδη τα οποία δεν καίγονται τόσο εύκολα, όπως είναι η δρύση, οξιά και τα διάφορα άλλα δασικά είδη. Οπότε η βαρύτητα δίνεται, όπως είπαμε, στα πευκοδάση. Οι δυνάμεις είναι κατανεμημένες από την πυροσβεστική υπηρεσία ανά νομό. Κάθε νομός έχει τις δικές του πυροσβεστικές δυνάμεις, τους δικούς τους εθελοντές, οι οποίοι και αυτοί συνδράμουν στο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς επίσης και η περιφέρεια δια της αντιπεριφέρειας σε κάθε νομό, Πιερίας, Σερών, Ημαθίας, Κυρκής κτλ. Έχουν τα μηχανήματα τα δικά τους, τα μηχανήματα μέσω του Μητρού Εργοληπτών, τα οποία βοηθούν μαζί με τους δημάρχους να καταστήλουν μια δασική πυρκαγιά όποια είναι εμφανιστεί. Το θετικό, όπως είπα, είναι ότι επειδή υπάρχει μια έγκυρη ειδοποίηση και ενημέρωση πλέον, είμαστε πιο αποτελεσματικοί να μπορέσουμε να μαζέψουμε μια δασική πυρκαγιά εν τη γενέση.
2: Αυτό γίνεται και συνεργασία με τις κατατόπους κατά νομαρχία, ας πούμε, πυροσβεστικές υπηρεσίες, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά.
2: Γιατί αυτός είναι ο εκτελεστικός βραχίωνας σας. Εσείς δεν έχετε ανθρώπους πολιτικής προστασίας εκεί να πάνε να σβήσουν τη φωτιά, ας πούμε?
1: Όχι. Έχουμε πολιτική προστασία, υπάρχει σε κάθε νομό. Απλά έτσι, ο ρόλος της είναι συντονιστικός, δεν είναι επιχειρησιακός. Δεν της βγαίνει η πολιτική προστασία, της βγαίνει η πυροσβεστική. Απλά η πολιτική προστασία συντονίζει τους φορείς, τα μέσα που υπάρχουν, έτσι ώστε να πάνε όλα μαζί και εκεί που πρέπει, για να είναι πιο άμεσα, πιο χρήσιμη και με αμεσότητα σε μια δασική πυρκαγιά.
0: Εθελοντές πυροσβέστες υπάρχουν, οι ομάδες εθελοντών πυροσβεστών?
1: Ναι, υπάρχουν και είναι πάρα πολλοί στην κεντρική Μακεδονία. Υπάρχουν περίπου στις 60 εθελοντικές ομάδες, οι οποίες...
0: Με τι δυναμικό είναι αυτό?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Τι δυναμικό σε σύνολο?
1: Ανάλογα την ομάδα, υπάρχουν ομάδες όπως είναι η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, που είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, με πάνω από 2.000 μέλη, όπως γνωρίζω, και υπάρχουν και μικρότερες ομάδες κατά τόπους, με 30, 40, 50 και 100 μέλη, οι οποίοι όλοι αυτοί, όταν και εφόσον χρειάζεται, ενημερώνει η πυροσβεστική ότι χρειάζεται εθελοντές, έτσι ώστε εμείς άμεσα από πολιτική προστασία τους ενεργοποιούμε για να συμβάλλουν και αυτοί με τις δικές τους δυνάμεις σε κατάσταση πυρκαγιάς, αλλά όχι μόνο, και σε ατυχήματα όπως είχαμε προχθές τον Όλυμπο πάλι. Και σε θαλάσσια.
0: Οι ομάδες διάσωσης που είναι, ναι, στη θάλασσα.
1: Ακριβώς. Γιατί πάμε σε καλοκαιρινή περίοδο, έχουμε πνιγμούς, έχουμε διάφορα συμβάντα, έχουμε πλημμύρες. Οι εθελοντές μας είναι πάντα πρόθυμοι και βοηθάνε σε όλα τα συμβάντα, όπου και να χρειαστεί.
0: Μάλιστα.
1: Και με τη μεριά μας και εμείς, σαν περιφέρεια, συμβάλλουμε και εμείς έτσι ώστε να τους επανδρώσουμε με υλικά και μέσα, για να μπορούν και αυτοί να ανταπεξέλθουν στον αγώνα που δίνουν μαζί μας.
0: Εμείς, κύριε Στεριάδη, να σε ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε ένα ήσυχο καλοκαίρι από πλευράς.
1: Ευχαριστώ. Ανταποδίδω τις ευχές. Μακάρι για όλους να μην έχουμε πυρκαγιές. Για
2: ναι,
1: να...
2: ευχές και, το δημόσιο ραδιόφωνο 102, αλλά και όλα τα ραδιόφωνα που είναι στο δίκτυο της ΕΡΑ, λειτουργούν, ναι, και αυτά και παίζουν το δικό τους ρόλο ακριβώς, ναι, και στην πρόληψη και στην καταστολή, αν χρειαστεί. Μακάρι να μην χρειαστεί, αλλά παίζουν.
1: Η ενημέρωση είναι πάρα πολύ βασικό, να
2: είναι. Βέβαια. Χωρίς ενημέρωση είναι να ξέρει ο πολίτης προς τα που θα κατευθυνθεί, προς τα που θα πάει, ειδικά για το Sheikh Shoo, αφού μας λέτε ότι υπάρχει 24ωρη κάλυψη και με ντρόουν και έχουν γνώση φύλακες, να το πω έτσι, ανοιχτά τα μάτια τους, σημαίνει ότι θα πρέπει και οι πολίτες να πράξουν τα δέοντα. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στεριάδη.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε τη διακοπή σα επικοινωνία που είχαμε με το στέλεχος του νέου κόμματος Ελπίδα
1: για τη Δημοκρατία.
0: Για τη Δημοκρατία. Της κυρίας Καριστιανού, να το διευκρινίζουμε και αυτό, γιατί μέχρι να γίνει το όνομα αυτό να εμπεδωθεί στην γνώση και στην κρίση των Ελλήνων, χρειάζεται να το λέμε, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, είναι ο Βασίλης ο Μαυροσκάς, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, τον οποίο τον γνωρίσαμε από τις κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου εκεί στα πράσινα φανάρια, ήταν ηγετικός στέλεχος αυτών των κινητοποιήσεων. Κύριε Μαυροσκά, και πάλι καλημέρα, συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Είχαμε μείνει στην ιδρυτική διακήρυξη και είχαμε πει ότι προφανώς αναμένεται εξειδίκευση των συγκεκριμένων 19 σημείων που συμπεριλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη. Παρακαλώ, πέστε μας, ειδικά για την ερήμωση της Υπαίθρου.
2: Η ερήμωση της Υπαίθρου είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο πρόβλημα. Δεν είναι κάτι το εύκολο, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Συμβαδίζει σίγουρα με την αγροτική παραγωγή και με την επιβίωση του αγροτικού πληθυσμού και του επαγγέλματος. Εάν γίνει ένα σχέδιο σωστό ώστε να αναβαθμιστούμε, ώστε να μπορέσουμε να μείνουμε στη δουλειά μας οι αγρότες, τότε αμέσως και η Ύπεθρος θα αναζωογονηθεί. Υπάρχουν και επιχειρήσεις άλλες, δεν είναι μόνο πρωτογενής τομέας, αλλά γενικώς στην Ύπεθρο.
0: Όχι, να μείνουμε στο αγροτικό, να μείνουμε στο, αν μου επιτρέπετε, να μείνουμε στο αγροτικό. Έχω σήμερα μια πρώτη σελίδα, δεν ξέρω αν από το D-News, που λέει η ελληνική κτηνοτροφία καταστρέφεται.
2: Δηλαδή, έχει καταστραφεί δυστυχώς. Και αυτό θα έχει πάρα μεγάλες συνέπειες στην αγροτική μας παραγωγή, διότι είμαστε άμεσα συνδεδεμένοι. Η κτηνοτροφία είναι ένας μεγάλος κλάδος ο οποίος απορροφά τα προϊόντα μας. Θα φέρει δηλαδή, είναι αλυσιδωτή η αντίδραση. Βλέπουμε, τα λέγαμε και στην εποχή των κινητοποιήσεων, βλέπουμε ότι η Ευρώπη μας λέει ότι πρέπει να εμβολιάσουμε το ζωικό μας κεφάλαιο, αλλά εμείς για λόγους που έχει να κάνει με το σκάνδαλο του ΚΕΠΕ και με τα κλεψιμέικα δεν προχωρούμε. Είδατε λίγες μέρες πριν οι αγρότες στον Προμαχώνα Σερών που τους έδιναν τα ΜΑΤ βγάλανε βιντεάκια που ο σταθμός απολύμανσης από Βουλγαρία προς Ελλάδα δεν λειτουργεί. Δηλαδή έχουμε τρελά πράγματα.
0: Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα.
2: Και βασικά όλα αυτά γίνονται διότι έχει πάρει απόφαση η κυρία Φοντερ Λάιν που Θεός να την κάνει κυρία και ο κύριος Μητσοτάκης που Θεός να τον κάνει κύριο. Έχουν πάρει απόφαση ότι τους συμφέρει καλύτερα να φέρνουμε προϊόντα η Ευρώπη, οι χώρες μας να φέρνουν να εισάγουν προϊόντα από τρίτες χώρες παρά να παράγουμε τα δικά μας. Είδατε πρόσφατα τι έγινε με το κρέας που ήρθε από τη Βραζιλία. 80% με ορμόνες ή με απαγορευμένες ουσίες.
0: Μερκοσούρ λέτε.
2: Τη Μερκοσούρ. Και δεν είναι μόνο η υποβάθμιση, η δραματική υποβάθμιση των τροφίμων. Συγχρόνως λόγω των καρτέλ που και αυτό είναι μέσα στην ιδρυτική διακήρυξη και πρέπει και το είπε η κυρία Καριστιανού στο λόγο της,
0: ότι
2: πρέπει να καταπολεμήσουν τα καρτέλ γιατί αυτά τα καρτέλ θα ανεβάσουν και κατακόρυφα τις τιμές. Δεν γίνεται εμένα
1: πώς θα
2: να
1: τα πολεμήσατε κύριε
2: προϊόντα μου,
1: είναι ωραία,
2: να
1: ωραίο να ακούγεται κύριε
2: και να τα αγοράζετε με 3,5
1: κύριε Μαυροσκά, πάρα πολύ ωραία ακούγεται στα αυτιά όλων μας να καταπολεμήσουμε τα καρτέλ που ευθύνονται για την ακρίβεια όπως λέτε. Πώς θα τα καταπολεμήσετε?
2: Πώς θα τα καταπολεμήσουμε? Δεν υπάρχει, κύριε Τσίμπα, δεν υπάρχει μαγικό ραβδί για να δώσουμε λύσεις. Τα μαγικά ραβδιά τα έχουν η πολιτική, το πολιτικό σύστημα το οποίο μας τα εξαγγείλει κάθε φορά τα ίδια πράγματα μας λέει. Αυτά που λέμε εμείς που λέω τώρα αυτά για τα καρτέλ. Τα ίδια λέει και ο Πρωθυπουργός και τα άλλα τα κόμματα και δεν κάνουν τίποτα.
1: Ναι,
2: αυτό
1: εσύ,
2: που εγώ ρωτάω, ότι θα πετύχουμε
1: ελπίδα,
2: με τα καρτέλ
1: τα
2: και με όλα είναι ότι δεν έχουμε δεσμεύσεις σε αυτό το σύστημα.
0: Κύριε Μαυροσκά, να το διαβάσω, αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη για διακοπή, είναι το σημείο 12 της ιδρυτικής διακήρυξης, αυτό που λέει ο κύριος Μαυροσκάς, που αναφέρει τα εξής, είναι τρεις σειρές. Εξυγίανση όλων των υπηρεσιών καταπολέμησης των καρτέλ, που διαμορφώνουν ασίδωτα τις τιμές, επιβάλλουν ανεξέλεγκτη ακρίβεια και φτωχοποιούν τους πολίτες για να κερδοσκοπούν. Ακριβώς. Αυστηρός έλεγχος της δεσπόζουσας θέσης μονοπωλίων και ολιγοπωλίων, υποστήριξη του υγιούς ανταγωνισμού και εθνικός σχεδιασμός για την εξάλληψη της εσχροκέρδειας είναι το σημείο 12 από την ιδρυτική διακήρυξη.
1: Αυτό σε όλες τις διακηρύξεις των κομμάτων να πάρουμε υπάρχει μέσα.
2: Ακριβώς. Ποια είναι η διαφορά,
1: ναι, εσείς, όμως, ακριβώς, ποια είναι η διαφορά, πώς θα το καταπολεμήσετε.
2: Ποια είναι η διαφορά, ότι όλες, εγώ δεν σας πω ότι για 50 χρόνια υπάρχουν αυτές οι διακηρύξεις στα υπόλοιπα κόμματα και δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα, απλώς δυναμώνουν αυτά τα καρτέλ. Και εγώ θα σας πω για το κίνημα Ελπίδα της Δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι, πώς θα τα καταπολεμήσετε.
2: Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις. Δεν έχω καμία δέσμευση εγώ σαν μέλος, σαν στέλεχος που λέτε εσείς, και διαφωνώ με τη λέξη εγώ με τον όρο. Δεν έχουμε εμείς καμία δέσμευση από τις δεσμεύσεις που έχει το υπάρχον πολιτικό σύστημα.
0: Ναι, ο Θωμάσο, μισό λεπτό. Κύριε Μαυροσκά, ακούστε με λίγο. Κύριε Μαυροσκά, για να μπορούμε να συζητάμε και να.
2: Μία πρόταση μόνο.
0: Πέστε.
2: Δηλαδή, αν πάρουμε τα μεγάλα σκάνδαλα που έγιναν τα τελευταία χρόνια, που είναι οι υποκλοπές, Πέμπη, ο ΠΚΠΕ, τα τρία μεγαλύτερα. Όλα αυτά έχουν τα εξής δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, έχουν τη σιγουριά της ατιμωρησίας, γιατί το πολιτικό σύστημα, όλο το πολιτικό σύστημα, ελέγχει τη δικαιοσύνη, και ένα δεύτερο έχει τους ίδιους τους πρωταγωνιστές,
0: ναι,
2: τους πολιτικούς και τα μεγάλα συμφέροντα τα οποία τους στηρίζουν.
0: Ναι, μόνο που εδώ θα διαφωνήσω με αυτό που, με την προσέγγιση που κάνετε, ότι όλοι το ίδιο είναι. Αν όλοι είναι το ίδιο, τότε οδηγούμε τον κόσμο στην αποχή και στην αποστασιοποίηση από τα πολιτικά. Άμα λέτε ότι όλοι είναι το ίδιο, εγώ θα σας πω ότι οι σύντροφοί σας στα πράσινα φανάρια ήταν από κόμματα και δίναν μαζί σας την. Δεν έχει την ίδια ευθύνη η κυβέρνηση με το Πασόκ, το Κουκουέ, το ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Δεν είναι η ίδια η ευθύνη.
2: Έγινε κατανοητό. Για μένα, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, δεν είναι όλοι το ίδιο. Είναι ο ένας χειρότερος από τον άλλο. Αλλά το αφήνουμε αυτό. Πάμε τώρα σε αυτό που μου λέτε. Ότι αυτή η κυβέρνηση δράνε εξέλεγκτα, γιατί υπάρχει μια ανύπαρκτη αντιπολίτευση. Δεν γίνεται οι αγρότες, παραδείγματος χάρη, να βγάζουμε και να σηκώνουμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επί τρία χρόνια και να μην υπάρχει ούτε μια ερώτηση στη Βουλή για αυτό το σκάνδαλο.
0: Το
2: δεν γίνεται να έγιναν όλα αυτά τα έτσι με τα τέμπη και να μην έχουμε. Δεν γίνεται να έγιναν οι υποκλοπές. Και όλοι αυτοί που τους παρακολουθούσαν, είτε ήταν της κυβερνήσεως, είτε
0: Μαυροσκά,
2: ήταν της αντιπολιτεύσεως, να μην βγουν και να μιλούν.
0: Με βάζετε
2: παρακολουθεί
0: στη... Κύριε Μαυροσκά,
2: θα γυρίσω τη χώρα ανάποδα.
0: Κύριε Μαυροσκά, εσείς θα την γυρίσετε.
1: Η αντιπολίτευση στη δεύτερη θητεία της κυβέρνησης Νέα Δημοκρατία, με το μόνο που ασχολείται είναι με τα Τέμπη, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Χθες η Βουλή πήρε απόφαση και είπε: ναι, κύριε Μαυροσκά,
2: για να σου
0: το πει. Όχι, μισό λεπτό. Δεν θα αφήσουμε τίποτα για να καταλαβαίνει και ο
2: ακροατής.
0: Εγώ θέλω, επειδή παίρνω πολύ σοβαρά αυτό που λέτε, και σέβομαι τον συνομιλητή μου, αυτό το όλοι το ίδιο είναι, όλοι το ίδιο είναι, όλοι το ίδιο είναι, στο οποίο αντιδρώ σφοδρότατα. Γιατί? Γιατί βγήκε υπουργός της σημερινής κυβέρνησης και λέει: παιδιά, εμείς είμαστε η πλειοψηφία. Είμαστε 155. Εσείς πείτε και οι Βελκουλέσκου και ο ένας και ο άλλος και ευρωπαϊκές εισαγγελίες κλπ. Στο τέλος της ημέρας όμως η Βουλή έχει μια πλειοψηφία. Η πλειοψηφία σε ποιον ανήκει? Στη Νέα Δημοκρατία. Τι ψηφίζει? Κλείνει ο ΠΚΠ, κλείνουν οι υποκλοπές, κλείνουν τα Τέμπη. Τι θέλετε
2: αγωνιά, άλλο? Αυτή εδώ είναι η αγωνία ιδιοσυλλογική. Εγώ είμαι κάθετα αντίθετος.
0: Ναι, αλλά εσείς λέτε βουλευτές, ότι όλοι είναι το ίδιο.
2: Αν ήμουν αρχηγός κόμματος κύριε Τρανταφυλλίδη, θα παρετούμαν. Υπάρχει και η παρέτηση.
0: Ναι, αλλά
2: θα ξανάγκαζα να πάνε σε εκλογές. Τοπικές εκλογές. Τοπικές εκλογές. Θα το έκαμνα.
0: Ναι.
2: Για να βλέπαμε μετά το 41% που βαφκαλίζονται, αν έχουν 41 ή 1%.
0: Δηλαδή τώρα να το κάνω πιο δύσκολο.
2: Εγώ,
0: μισό λεπτό.
2: Θα παρευθόταν οι βουλευτές υποψήφοι. Αλλά αυτά είναι άλλα θέματα.
0: Δηλαδή,
2: μιλάμε για τα καρτέλ. Σας λέω ότι τα καρτέλ, η ερώτηση στην αρχή, για να καταπολεμηθούν, δεν χρειάζονται δεσμεύσεις.
0: Ναι.
2: Εάν εμένα δεν με πιάνει κανένα μεγάλο συμφέρον, να μην πω τη λέξη, από το λαιμό, γιατί έχω έρθει σε συναλλαγή μαζί του, τότε δεν μπορούν να με κάνουν να με σταματήσουν να πάρω τα μέτρα που είναι.
0: Λέτε λοιπόν,
2: έχουμε ένα χρηματιστήριο ενέργειας,
0: ακούστε με τώρα,
2: γίνουμε ποταμό.
0: Πάμε αλλού τώρα, όχι, όχι, αφήστε.
2: Έχει νομοθετήσει ότι η ακριβότερη τιμή ενέργειας θα είναι η χαμηλότερη τιμή για τον,
0: ωραία, καλά
2: για
0: τα
2: τον καταναλωτή. Δηλαδή, ναι, οι κατηγορούν εμένα τον Γιώργο που παίρνω 20 ευρώ το στρέμμα ότι είμαι επιδοτούμενος και τα μεγάλα, αυτοί οι μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Τώρα, τώρα
2: ανώτερη τιμή σαν κατώτερη τιμή
0: πόλης. Μαυροσκά,
2: δηλαδή είναι τρέλα. Δίνουμε
0: τρέλα, πάμε τρέλα.
2: Και δίνουμε, αγοράζουμε άξιμη για τα 2 ευρώ, τα 1,5 είναι φόροι και κέρδη και και και.
0: Δηλαδή μου λέτε
2: δηλαδή,
0: τώρα, ακούστε
2: να
0: μας όμως λίγο, κύριε Μαυροσκά, κύριε Μαυροσκά, μας ακούτε.
2: Συγγνώμη για την...
0: Ναι, δε, όχι, δεν πειράζει καθόλου, συγγνώμη. Απλά είναι ερώτηση, απάντηση, ερώτηση, απάντηση. Εγώ ακολουθώ τη σκέψη σας. Δηλαδή, επειδή εσείς θα είστε, θέλετε να γίνει κυβέρνηση. Αν δεν γίνεται κυβέρνηση και γίνεται ισχυρή αντιπολίτευση, λέτε, θα το παλέψουμε μέχρι κάποιο σημείο και εμείς, η ελπίδα για τη δημοκρατία, δεν θα κάνουμε αυτό που κάνανε οι άλλοι ως αντιπολίτευση. Εμείς, αν δούμε ότι δεν βγαίνει και δεν έχει χαΐρι, θα παραιτηθούμε. Αυτό λέτε.
2: Δεν, αυτά εδώ ακούσαμε, δείτε. Αυτά τώρα είναι απάνω στο ρου της κουβέντας.
0: Α, στο ρου της κουβέντας.
2: Ο οποίος στηρίζει αυτό το κίνημα. Δεν
0: καλά,
2: είναι επίσης θέμες θέσεις του
0: κίνηματος.
2: Δηλαδή, τώρα μην πιανόμαστε από τη...
0: Ω, δεν πιανόμαστε, εγώ... διευκρινίζουμε για να μην σας πιάσουν.
2: Διευκρινίζουμε, ναι, εγώ σας λέω προσωπικά, σαν, γι' αυτό και διαφωνώ με τη λέξη στέλεχος. Δηλαδή το ότι βγαίνω σήμερα εδώ μαζί σας είναι γιατί με ξέρετε από...
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ξαναλέμε λοιπόν και εγώ και ο Θωμάς ο Τσίμπας, ότι δεν σας επιλέξαμε εμείς, σας θυμούμε, ιδιαίτερα
2: ωραία,
0: σας ευχόμαστε, αλλά
2: είπε
0: το όνομά σας...
2: Γιατί έχω μία αναγνωρισία.
0: Αφήστε λίγο να πούμε
2: όμως,
0: κύριε Μαυροσκά, αφήστε να το πούμε, όπως το είπαμε και στην αρχή της συνέντευξης, ότι το όνομά σας μας υπεδείχθη από το κεντρικό όργανο
2: ωραία,
0: που
2: ωραία,
0: βασίζει ποιο θα εκπροσωπεί το κόμμα του κ. Καριστιανού.
2: Ας μείνουμε εδώ, πώς θα κάνουμε...
0: Ναι, μην λέτε με επιλέξατε, δεν σας
2: μην
0: επιλέξαμε
2: για μένα, αισθάνομαι άβολα δηλαδή, δεν μπορώ να πω για μένα να μιλάμε.
0: Μην επιλέγετε, όχι, αυτό το συνηθίσετε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, μας δώσετε μια πρώτη γεύση από με βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης και να ευχηθούμε όπως ευχόμαστε σε όλα τα νέα
1: καλή
0: κόμματα.
1: Επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία.
2: Έχω ένα λεπτό να πω
0: ναι,
2: κάτι.
0: Ναι, ναι, ό,τι ναι, θέλετε για όνομα Θεού.
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας, όπως υπάρχουν εξαιτίας όλης αυτής της παραφιλολογίας στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι το κίνημα αυτό είναι ένα αντισυστημικό κίνημα το οποίο θα φρίξει τα βράχια. Το αντισυστημικό δεν είναι ένα κίνημα το οποίο θέλει να ξαναεδραιώσει τους θεσμούς, να σεβαστεί τις διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει η χώρα και να θέλει να ιδρύσει ένα κράτος δικαίου και ένα μοντέρνο κράτος, δυτικό κράτος.
0: Αλλά
2: αντισυστημικοί είναι όλοι αυτοί οι οποίοι αντιμάχονται αυτά τις έννοιες. Και ο λαός, ο οποίος πλέον έχει περάσει στο περιθώριο κατά ένα ποσοστό πάνω από 60% του πληθυσμού, διεκδικεί αυτά τα πράγματα τα αυτονόητα. Άρα να μην ακούει ο κόσμος ότι είμαστε ένα κίνημα έξαλλον, όπως π.χ. μας είπαν για τα πέντε αστέρια στην Ιταλία και δεν ξέρω εγώ τι άλλα. Δεν είμαστε ένα τέτοιο κίνημα. Είμαστε ένα λαϊκό κίνημα το οποίο θέλει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που βιώνουμε όλοι οι πολίτες ανεξαιρέτως, τα οποία δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στην ύπαρξη της χώρας. Θέλουμε να πάμε μπροστά και θέλουμε να καταστήσουμε μια χώρα
0: κυρίαρχη
2: και όχι ουρά των διαφόρων αποφάσεων των μεγάλων δυνάμεων.
0: Πάντως αυτά που είπατε...
2: Είτε Αμερική, είτε Κίνα, είτε Ρωσία, είτε δεν ξέρω
0: ναι, πάντως αυτά που είπατε για αντισυστημικό και έξαλλ και λοιπά, δεν τα πάμε εμείς, τα λένε άλλοι.
2: Για ποια τα... Όχι, όχι, δεν τα είπατε εσείς, του Θεού.
0: Έτσι, για να μην καταλάβει διαφορετικά.
2: Είστε σοβαροί άνθρωποι, αγαπητοί μου, γι' αυτό και
0: σας
2: έρχομαι στην εκπομπή σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να πούμε
2: λίγο. Σοβαροί δημοσιογράφοι και κάνετε να πούμε το λειτουργήμά σας. Του Θεού, όχι για εσάς.
0: Να είστε καλά, εδώ, να είστε καλά,
2: εδώ,
0: κύριε Μαυροσκά.
2: Άρχισαν τώρα χτυπούν τα μέλη. Εδώ τα παιδιά
0: σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Μέλη του κινήματος και συνοδεύαν την Καριστιανού. Τους βάλαν σαν μπράβους.
0: Καλά, εντάξει, και εγώ τι να κάνω. Καλά, δεν θα απαντήσουμε σε όλα τα ζητήματα
2: όχι,
0: που προέκυψαν από την ιδρυτική διακήρυξη.
2: Δεν
0: θα
2: απολογηθούμε εμείς. Να φιλτράρει, να μελετά και να βλέπει τις επίσημες ανακοινώσεις του κινήματος.
0: Εμείς σήμερα δώσαμε μια καθαρή ενημέρωση αναφορά σε συγκεκριμένα σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης και επιλέξαμε... Και επιλέξαμε πραγματικά ένα νέο κόμμα να έχει τη δυνατότητα ανεμπόδιστα να πει την άποψή του, να κάνει τις ερμηνείες του κλπ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαυροσκά.
2: Να είστε, εγώ σας
0: να είστε καλά. Καλή, καλή σας ημέρα. Καλά. Γεια σας.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πού πάμε,
1: κάτι ήθελες να πεις.
0: Όχι. Παιδί μου, εντάξει, βγάλαμε τώρα, θα αναρωτιούνται, βγάλατε το ένα κόμμα το νέο με την κυρία Καριστιανού. Δεν βγάλατε κάποιον από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε ότι χθες είχαμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος όμως, αφού μας ζήτησε τρεις φορές συγγνώμη, με πήρε και δύο ώρες μετά την αυτήν ότι είχαν κλειστή σύσκεψη για ζητήματα που προέκυψαν σε σχέση με την παρουσίαση στο θυσίο την Τρίτη. Και επειδή μετά την. Πρώτο Θεός γερή να είμαστε.
1: Όταν ανακοινώθηκε. Όταν ανακοινώθηκε.
0: Την επόμενη, το επόμενο Σαββατοκύριακο θα
1: ο
0: έχουμε.
1: Ο κύριος Τεμπονέρας.
0: Όχι, δεν θα είναι ο Τεμπονέρας.
1: Ας δεχθεί ο κύριος.
0: Θα επιλέξουμε την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, η οποία είναι εξαιρετική. Κατά πάσα πιθανότητα είναι εκπρόσωπος του Ινστιτούτου. Κατά πάσα πιθανότητα είναι και εκπρόσωπος τύπου του νέου φορέα. Οπότε. Ελπίζω ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να απαντήσει σε ερωτήσεις μας. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά μας.
1: Τάσος Πακλατζής.
0: Τάσος Πακλατζής. Λέγε Τάσο.
2: Γεια
0: σου, εγώ μιλιά.
1: Έχουμε μεγάλο τελικό σήμερα.
2: Ναι, έχουμε μεγάλο τελικό. Περιμένουμε να δούμε ένα παιχνίδι με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Γιατί αναστέναξες, Τάσο, με το που είπες. Ναι. Έχουμε ένα μεγάλο. Γιατί εγώ κάπως έτσι, αναστέναξα χθες.
1: Αναστέναξε ο άνθρωπος γιατί πριν μια, δύο, τρεις, τέσσερις δεκαετίες ο Άρης ήταν σε αυτούς τους τελικούς και γι' αυτό
0: και εγώ θα ήθελα
1: νοσταλγεί εκείνα τα χρόνια. Έτσι δεν ρετάσω.
2: Άλλα χρόνια εκείνα, ναι.
0: Άλλα χρόνια, ναι. Που λέει περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα ανακλές που λέει. Αυτό και αλλά...
2: Εγώ δεν το βλέπω έτσι.
0: Όχι, εμείς είπαμε χθες, δεν άκουγες με το συνάδελφό σας, συνάδελφό μας τον Πάνο τον Μπλέτσο, είπαμε και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, μακάρι και ο Ηρακλής δηλαδή, να επιστρέψουν στα μεγαλεία των δεκαετιών με τον θρύλο τον Νίκο Γκάλη, με τον Μπάνε Πρέλεβιτς κλπ. Μακάρι.
1: Και ναι, είπε, έτσι, με είπε ο Πάτρος Μπάνε...
2: Δεν το βλέπω έτσι. Γιατί
0: για πες.
2: Ήταν η απαρχή μιας άνθησης του αθλήματος. Mm. Εμείς επειδή είμαστε ηλικιακά κοντά και οι τρεις, θυμόμαστε... το τι συνέβαινε τη δεκαετία του 80 και του 90
0: βέβαια.
2: Θεσσαλονίκη. Είχαν γεμίσει μπασκέτες γήπεδα, στο Ποσειδόνιο περίμενες να τελειώσουν
0: τότε. Μπράβο,
2: οι προηγούμενοι για να παίξεις μπάσκετ εσύ.
0: Έτσι, πόσο έτσι. Δίκιο έχεις Τάσο, πόσο δίκιο έχεις. Έτσι.
2: Σε όλες τις γειτονιές. Έτσι. Τώρα το παράδοξο είναι ότι έχουν γεμίσει και άλλα γήπεδα, έχουν γίνει και κλειστά, έχουν γίνει και αυτά τα ντόμ που πηγαίνουν οι ομάδες και παίζουν. Mm. Γιατί και η κόρη μου ασχολείται με το άθλημα, γιατί κάνει προπόνηση σε αυτά τα μπαλόνια. Που γίνονται και άλλα, έχουν γίνει δύο εκεί στην περιοχή της Θέρμης, αλλά υπάρχουν και άλλα. Αλλά γενικότερα τα παιδιά δεν παίζουν έξω μπάσκετ. Πηγαίνω στο Ποσειδόνιο καμιά φορά για τις ανάγκες του αθλητικού τμήματος, για το κολυμπητήριο, και βλέπω τις μπασκέτες άδειες. Mm. Αλλά θα μου πει κανείς ότι προπονούνται αλλού. Υπάρχουν και κλειστά γήπεδα, υπάρχουν και ακαδημίες κτλ. Εν πάση περιπτώσει, αλλά εκείνη η εποχή. Εκτινάχτηκε σε εκείνη την εποχή, εκτινάχτηκε το άθλημα, το αγάπησε ο Έλληνας και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Να έχουμε τις ομάδες συνέχεια σε τελικούς Final Four. Τώρα ο Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ έχει τον τίτλο του φαβορή, τη σφραγίδα του φαβορή. Αφενός γιατί είναι σε καλή κατάσταση, το έδειξε στον ημιτελικό.
0: Η Ρεάλ είναι Ρεάλ, ναι.
2: Η Ρεάλ είναι πάντα Ρεάλ
0: έτσι,
2: και πολλοί έδιναν
0: έτσι.
2: Προγνωστικά ότι η Βαλένθια έστω και πρωτάρα επειδή παίζει όμως αυτό το ελεύθερο μπάσκετ το πάνω κάτω, δηλαδή αν σε παρασύρει στο ρυθμό της η Βαλένθια δύσκολα ξεκολλάς. Να όμως που η Ρεάλ σε εκείνο το παιχνίδι της Παρασκευής έδειξε ότι είναι διαβασμένη παρά το γεγονός ότι είχε και τραυματισμό, της λείπουν και τα τρία σέντερ, έχει βάθος στον πάγκο. Και με τη στρατηγική που ακολούθησε ο Σκαριόλο τελικά κατάφερε να κερδίσει και σχετικά εύκολα μια ομάδα που παίζει run and gun, έχει πολύ μεγάλη ποιότητα, δεν έχει όμως αυτό που λένε τη στόφα της ομάδας για να πάρει αυτά τα παιχνίδια. Είναι ακόμα άπειρη.
1: Ποιος είναι το φαβορί στο σημερινό αγώνα, Τάσο? Αν και σε ένα τελικό δεν υπάρχουν φαβορί.
2: Δεν υπάρχουν φαβορί, ναι. Αλλά κοίταξε Θωμά, όπως και να το κάνουμε, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο
0: τρομερή φόρμα.
2: Είναι σε φόρμα, έχει πολύ καλή ψυχολογία. Παίζει στο γήπεδο του αιωνίου αντιπάλου και βλέπει τις εξέδρες κατακόκκινες. Είναι μια ομάδα η οποία τερμάτισε πρώτη στην κανονική διάρκεια, μην το ξεχνάμε αυτό, με τους περισσότερους πόντους. Έτσι. Έχει την ευκαιρία να παίρνει πόντους και καλάθια και από τον πάγκο, από πολλούς παίκτες.
0: Μπράβο, δηλαδή, αυτό που λέει δηλαδή, είναι. Έχει επιλογές, Τάσο, δεν τραβάει ο Βρουνιέ, τραβάει ο Πίτερς. Δεν τραβάει ο Πίτερς, τραβάει ο άλλος που είναι στην εθνική ομάδα, ο Ξανθός, πώς το λένε, τον Wake Up, πώς λέγεται, Wake Up.
2: Έχουν 500 επιλογές. Και όταν κόλλησε ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή, γιατί η Φενέρ βρέθηκε σε τέλμα, έκανε 6,5 λεπτά να βάλει καλά, ήταν φοβερό, με συνεχόμενα shoot airball. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός έδειξε ότι έχει τις εναλλακτικές, έχει δημιουργήσει αυτό το σύνολο που παίζει ο ένας για τον άλλον, έχει με πολύ μεγάλη δίψα. Παρ' όλα αυτά, όταν έχεις απέναντί σου τη Ρεάλ, πάντα είσαι υποψιασμένος. Και αυτό που έλεγα νωρίτερα είναι ότι πολλοί έδιναν φαβορί την Βαλένθια στον ημιτελικό, όμως η Ρεάλ σχετικά εύκολα κατάφερε και παρά τον τραυματισμό να μπορέσει να πάρει αυτή το εισιτήριο για τον τελικό. Θα δούμε σήμερα το παιχνίδι, θα δώσει πολύ μεγάλη ένταση πραγματικά. Η αίσθησή μου είναι ότι θα παιχτεί πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά. Mm-hmm. Το θέμα είναι το τι θα σκεφτεί να πράξει η Ρεάλ ως ένα σχέδιο απέναντι στον Ολυμπιακό, καθώς κάτω από τα καλάθια δεν είναι τόσο, είναι αποδυναμωμένη με τις απουσίες που έχει, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό. Έχει καλό σούτ από την περιφέρεια, αλλά και ο Ολυμπιακός έχει πολλές εναλλακτικές. Και καταλαβαίνω
1: παιχνίδι προπονητών θα είναι κατά κάποιο τρόπο, Τάσο, ποιος θα μπλοκάρει ποιον.
2: Ναι, και το αν βγουν τα σούτ, αν βγουν αν βγουν γενικότερα αυτά που θα σχεδιάσουν οι δύο προπονητές μέσα στο γήπεδο, έτσι. Θα δούμε σήμερα ένα παιχνίδι που θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει φαβορί, αλλά αν τα δούμε τα πράγματα έτσι λίγο αντικειμενικά από μια πολύ ουδέτερη σκοπιά, πρέπει να δώσουμε ένα πούσο στον Ολυμπιακό.
1: Ένα δηλαδή, μικρό προβάδισμα στον Ολυμπιακό και να ευχηθούμε και όλες καλή επιτυχία να έχει και να το σηκώσει μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
2: Έχουν γίνει 3 φάιναλ φορ στην Ελλάδα.
1: Θα τρελαθούν οι Παναθηναϊκοί.
0: Αυτό που έλεγες, Τάσο, για την Βαλένθια, είναι χαρακτηριστικό να θυμίσουμε ότι η Βαλένθια έχανε με τον Παναθηναϊκό 2-0 νίκες και το γύρισε και το έκανε 3-2.
2: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή αυτό δείχνει και σηματοδοτεί και την αξία της νίκης της Ρεάλ επί της Βαλένθια, που ήταν ένας ισπανικός εμφύλιος, ας πούμε.
2: Έτσι. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα που παίζει εντελώς ελεύθερο μπάσκετ.
0: Έτσι.
2: Παίζει εντελώς ελεύθερο μπάσκετ. Έχει τα σούτ, έχει την ταχύτητα, ναι. Δεν κρατάει πολύ την μπάλα, πηγαίνει σε γρήγορες επιθέσεις. Γενικότερα έχει ένα εντελώς διαφορετικό, πιο ελεύθερο στυλ. Ναι. Αλλά δεν είχε την εμπειρία ως ομάδα να ανταπεξέλθει απέναντι στη Ρεάλ. Και μην ξεχνάμε ότι η Ρεάλ την έχει κερδίσει στην Ισπανική Λίγκα, έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, η Ρεάλ, όπως και να το κάνουμε και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, έχει αυτό το brand name, είναι η Βασίλισσα.
0: Brand name,
2: και ο Ολυμπιακός από τη δική του πλευρά έχει τον αέρα της ομάδας που τερμάτισε πρώτη. Είπε και ο Σκαριόλου ότι βγάζω το καπέλο στον Ολυμπιακό. Έχει ένα σερίν εικόνα, όχι, μάλλον ο Σάρας το είπε αυτό, μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, μέσα στο ανακαινισμένο Ολυμπιακό Στάδιο, που πλέον είναι πράσινο, έχει πάει στη χρήση, για χρήση στον Παναθηναϊκό. Έχει ένα φοβερό σερί εκεί μέσα και γενικότερα ο Ολυμπιακός δείχνει ότι το θέλει και μπορεί. Αυτό είναι το ζητούμενο και θα έχει και την παρουσία του κόσμου που έχουν πάρει τα εισιτήρια των απογοητευμένων, που όπως και να το κάνουμε, η διαμαρτυρία της Φενέρ για το ότι έμειναν έξω οπαδοί.
1: Εντάξει, ας διαμαρτύρεται, δεν πειράζει.
2: Εκεί είναι και θέμα της διοργανώτριας, έτσι. Και η διοργανώτρια
1: μην βλέπουμε τα παλιά, πάμε στα σημερινά και τα καινούργια και να αλλάξουμε λίγο άθλημα, Τάσο, να πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο και στη μακρινή Αγγλία μετά από 22 χρόνια. Η Arsenal στέφθηκε πρωταθλήτρια πριν λήξει το πρωτάθλημα.
2: Ναι. Ήταν η πιο σταθερή ομάδα φέτος. Το ήθελε τα τελευταία χρόνια και κατάφερε να το κάνει. Κατάφερε να το κάνει μετά από αρκετά χρόνια η ομάδα του Βόρειου Λονδίνου. Πολλοί θεωρούν ότι είναι η κορυφαία ομάδα του Λονδίνου, άσχετα αν και η Chelsea ένα χρονικό διάστημα έκανε πράγματα και κατέκτησε πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά.
1: Με τον Αβράμοβιτς όταν ήταν η Τσέλσι, τότε σήκωσε κεφάλι λίγο.
2: Σήκωσε κεφάλι που τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν μια ομάδα του Λονδίνου, χωρίς όμως να είναι μέσα στις top club της Premier, έτσι.
1: Η Arsenal όμως συμπεριλαμβάνεται στις κορυφαίες
2: ομάδες. Η Arsenal έχει και πολλούς Κύπριους. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν το είχαμε πει μαζί. Οι Έλληνες και οι Κύπριοι του Λονδίνου, γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη ελληνική παροικία κυρίως στο βόρειο Λονδίνο, με ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στην Αγγλική Μεγαλούπολη, υποστηρίζουν την Arsenal. Και το αντίπαλο δέο στο βόρειο Λονδίνο είναι η Tottenham, όχι φυσικά σε τόσο μεγάλη έκταση και σε τόσο εύρος ως DNA και ως ομάδα. Αλλά φέτος είχε τα προβλήματά της και λίγο έλειψε να υποβιβαστεί κιόλας. Σε πάση περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Arsenal φέτος κάνει μια καταπληκτική χρονιά. Αυτή είναι η ουσία.
1: Και παίζει και στο τελικό πρωταθλητριών.
2: Και είναι και στο
0: τελικό του Champions League. Είναι άπαιχτη η Arsenal.
1: Και μια που μιλάμε
2: μετά για... Μετά από Wenger δηλαδή, γιατί θυμόμαστε και την έχουμε ταυτίσει την Arsenal με την πολύχρονη παρουσία του Arsène Wenger. Τότε που πολλοί έλεγαν ότι δεν παίζουν Άγγλοι, παίζουν μόνο ξένοι, και έλεγε ο Βενγκέρ, εμένα δεν διαφέρει τι γλώσσα μιλάει ο ποδοσφαιριστής μου, εμένα με διαφέρει να παίζει καλό ποδόσφαιρο, έτσι. Τότε έπαιρνε και τα πρωταθλήματα, ήταν και στην Ευρώπη, ήταν στο Champions League συνέχεια ως ένας σταθερός παράγοντας, φτάνοντας σε προχωρημένες φάσεις. Αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι έχει μια σοβαρότητα με τον Αρτέτα, ο οποίος κάνει και αυτός δουλειά και έχει και φοβερούς ποδοσφαιριστές, έτσι. Έχει μια φουρνιά ποδοσφαιριστών που και τα επόμενα χρόνια νομίζω ότι θα πρωταγωνιστήσει. Καθώς η City αρχίζει να υποχωρεί, η United εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκεται μεταξύ φθοράς και φθαρσίας, άσχετα αν φέτος είναι αρκετά ψηλά. Η Liverpool είναι up and down σαν καρδιογράφημα, δηλαδή μπορεί να πάρει φέτος το πρωτάθλημα και την επόμενη χρονιά να είναι στην 6η και 7η θέση. Είναι και αυτό ένα ζητούμενο και εκεί πρέπει να γίνει μια μετάβαση σε μια άλλη εποχή. Αλλά το αγγλικό πρωτάθλημα είναι αγγλικό πρωτάθλημα.
0: Η Manchester City όμως ήταν κοντά, έτσι. Δεν ήταν μακριά. Ως προς τη βαθμολογία, λέω.
2: Η City, ναι, στα τελευταία.
0: Μέχρι το τελευταίο, δηλαδή την τελευταία αγωνιστική.
2: Το τελευταίο μήνα ξεκαθάρισε.
0: Με την πρώτη τελευταία αγωνιστική ήταν κοντά.
2: Η Arsenal έκανε και τρία στα πατήματα τον προηγούμενο μήνα. Και έθεσα ένα αμφιβόλο την κατάκτηση του τροπαίου. Αλλά στη συνέχεια άρχισε να παίρνει και πάλι μπρος.
1: Έδωσε ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα με τα στραβοπατήματα.
2: Ναι, έδωσε όντως.
0: Είχε και έναν αγώνα λιγότερο με το που τον έδωσε αυτό. Μετά κατέστη σαφές ότι έχει το προβάδισμα.
1: Μια που μιλάμε για Arsenal και Λονδίνο, να πούμε ότι έχουμε ένα μήνυμα από έναν ακροατή, το Δημήτρη, που μας λέει καλημέρα σας κύριοι, και στην Λούτρα, η παλιά ονομασία του Λονδίνου, ακούγεται ο 102 και στο Πεκίνο, λέει, επίσης σας ακούει η σύζυγος. Ευχαριστούμε για την παρέα και για την τεκμηριωμένη ενημέρωση. Θέλουμε ακόμη περισσότερη πίεση στους πολιτικούς από όλες τις πλευρές. Ιστερόγραφο, ο φανατικός προλετάριος ακροατής από την ηλιόλουστη Λόντρα.
0: Να σε καλά, σύντροφε. Να σε καλά, σύντροφε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είδες τι λέει, περισσότερη πίεση, λέει το Μάτσιμπα. Να πιέζεις το Ματσίμπα, πιέζουμε όσο μπορούμε.
1: Γιατί,
0: όχι, πιέζεις και εσύ, πιέζεις. Έχεις στημένα μέτωπα, τους λες, εκεί χτυπάς όσο... περισσότερο τι να κάνουμε, να τους κρεμάσουμε, τι να κάνουμε. Καλούμε τον άλλο για να μας πει την άποψή του. Λοιπόν, ο Πέπε Γκουαρδιόλα φεύγει, έτσι. Γι' αυτό είναι το αγγλικό του.
2: Να δούμε ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης εκεί. Μετά από τόσα χρόνια έφτασε...
0: 20 χρόνια είναι.
2: Έφτασε σε μια φάση.
0: Ο Μαρέσκα από την Τζέλσι, λέει ο Φανστέιν. Ο Μαρέσκα στην Τζέλσι δεν ήταν, ναι.
2: Νομίζω, ναι.
0: Τάσο, ναι, ο Μαρέσκα.
1: Πού να θυμάται και ο Μαρέσκας. Ας το φέρουμε σε ένα γνωστικό αντικείμενο. Ναι. Επειδή ξεκινήσαμε με μπάσκετ.
0: Το είπε ο Φάνης ότι είναι ο Μαρέσκα.
1: Ναι. Άλλο θέλω να πω. Επειδή ξεκινήσαμε με μπάσκετ, να ολοκληρώσουμε με μπάσκετ.
0: Όχι,
1: γιατί αύριο είναι το τελευταίο αγώνα στα play-off ΑΕΚ Άρης.
2: ΑΕΚ Άρης, ναι.
0: Ναι, μισό λεπτό. Να πούμε... και τη μεγάλη νίκη το γύρισε εκτός έδρας η ομάδα handball του ΠΑΟΚ, των κοριτσιών. Κέρδισε μέσα στο Κιάτο, πώς λέγεται αυτό, την έδρα της ΑΕΚ, τέλος πάντων. την κέρδισε 27-23. Έτσι, το έβλεπα χθες, το έδειχνε η ΕΡΤ2. Εμείς το δείχναμε.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Και μπράβο στα κορίτσια της ομάδας handball του ΠΑΟΚ που φαίνεται 2-1 είναι αυτή τη στιγμή. Αν κερδίσουν εδώ στο κλειστό στη Μίκρα. Στη Μίκρα δεν είναι το η έδρα τους.
2: Στη Μίκρα, ναι.
0: Στη Μίκρα. Μπράβο. Του σπίτι του handball. Αν κερδίσουν 3-1, παίρνει το πρωτάθλημα η ομάδα γυναικών του ΠΑΟΚ και είναι πραγματικά υπέκτρια. Handball.
2: Έκανε 1-1.
1: Στα 100 χρόνια ένα τίτλο ακόμα.
0: Ο Τσίμπας. Σε ποιο άθλημα. Στο κρίκετ. Αυτό θέλει να πει τώρα, να υποβαθμίσει όπου είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ, εκεί να το υποβαθμίσει.
1: Βρελαίο, στα 100 χρόνια. Στα 100 χρόνια του συλλόγου ένα τίτλος ακόμη.
0: Βρέκα 100 χρόνια δεν υπήρχε handball πριν από 100 χρόνια. Τι να τα που λες.
1: Του συλλόγου.
0: Ο συλλόγος τι είναι, ενιαίος δεν τι είναι. Είναι άλλο το μπάσκετ, άλλο το handball, άλλο το βόλεϊ, και στο βόλεϊ έχουμε ομάδα.
1: Αλφα σίγμα είναι. Εκτός κι αν εσείς τα έχετε διαφορετικά.
0: Εντάξει, καλά, εντάξει. Για πες ρε εσύ Τάσο μου.
2: Έλεγε ο Πομάς για το ΑΕΚ Άρης. Ένα-ένα είναι η σειρά. Ο Άρης έχει τα προβλήματά του. Η ΑΕΚ στην έδρα της δείχνει να έχει μια σταθερότητα. Φέτος έχει κάνει και πολύ καλή πορεία γενικότερα. Οι ομάδες για μένα προσωπικά είναι ισοδύναμες. Αναλόγως και με τη μέρα που θα βρεθεί ο καθένας. Ο Άρης βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο, όπως και ο ΠΑΟΚ. Είχαμε και μια συνάντηση με την Ευρωλίγκα του ΣΥΑΟ τις προηγούμενες ημέρες με τους ανθρώπους Ευρωλίγκας που ήταν εδώ, στην Αθήνα δηλαδή, για το Final Four. Τα επόμενα χρόνια θα είναι σημαντικά για το πώς θα μπορέσουν οι άνθρωποι και του ΠΑΟ και του Άρη να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτή τη νέα εποχή. Γιατί ναι, μπορεί να υπάρχουν χρήματα, αλλά είναι και πολύ μεγάλο το κομμάτι της διαχείρισης των χρημάτων που κάνει ο καθένας. Έτσι. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου μια ομάδα, ένα κλαμπ έχει χρήματα, αλλά δεν κάνει σωστές επιλογές, είτε κάνει βιαστικές επιλογές, είτε μπαίνει σε μια διαδικασία άμεσης επιστροφής σε υψηλό επίπεδο και αποτυγχάνει. Και υπάρχουν και περιπτώσεις όπου με την λογική του πάμε βήμα-βήμα και με πολύ σωστή επένδυση και χωρίς βιασύνη, το αποτέλεσμα έρχεται. Οπότε θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές οι ομάδες, οι δικές μας, μιλάω για τη Θεσσαλονίκη, που θέλουν τα επόμενα χρόνια να δώσουν το παρόν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στην Ευρώπη, την Ευρωλίγκα, να πάνε βήμα-βήμα για να μπορέσουν να δημιουργήσουν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις. Γιατί όταν μιλάμε για Ευρωλίγα, δεν μιλάμε μόνο για μια ομάδα, δεν είναι μόνο το αγωνιστικό. Είναι και όλα τα υπόλοιπα. Είναι οι εγκαταστάσεις, είναι η οργάνωση.
1: Επειδή λες για τις εγκαταστάσεις, Τάσο, να σε διακόψω, συγγνώμη, πρέπει να λυθεί άμεσα το θέμα του Palais des Sports για να προχωρήσει στην ανακαίνιση που θέλει να κάνει ο σύλλογος, για να έχει περισσότερα καθίσματα και περισσότερη χωρητικότητα, γιατί μόνο με μεγάλα γήπεδα γίνονται και μεγάλες ομάδες. Τη δεκαετία 80.
2: 6-400 νομίζω είναι το μίνιμουμ για την
1: τόσο θα γίνουν, ναι. Ο Άρης είχε τότε.
2: Αυτή τη στιγμή περιμένει την πολιτεία να πάρει το πράσινο φως για να μπουν μέσα τα συνεργεία για να διαμορφώσουν όλο το.
1: Περιμένει την πολιτεία,
2: δεν
1: είναι.
2: Δεν μπορείς να το τεντώσεις, δεν μπορείς να σηκώσεις το φόλο του παλέ. Έτσι.
1: Απλώς ναι, δεν λέω να το σηκώσεις.
2: Να χτιστεί από πίσω η θύρα. Η οποία είναι
0: το παλέ
2: είναι,
0: πότε δηλαδή χτίστηκε, Τάσο?
1: Δεκαετία 60.
0: Παιδιά, αυτό είναι 60, στην Αμερική στα 30 χρόνια έκτηση, τον γκρεμίζουν και χτίζουν καινούργιο, ρε παιδιά. Τι να λέμε τώρα.
1: Το θέμα είναι να πέσουν οι υπογραφές από πλευράς πολιτείας.
2: Με ρεμέτια. Με ανθρώπους της ΚΑΕ και τα λοιπά. Ήταν ξεκάθαρη.
1: Τάσο, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να πούμε απλά ότι ο τέταρτος τελικός στο handball ανάμεσα στον ΠΑΟ και στην ΑΕΚ θα γίνει την 3η 26 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, εκεί που είπε και ο Τάσος, δηλαδή στο σπίτι του handball στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, κάπου εδώ έχουμε ολοκληρώσει. Θα πάμε αμέσως τώρα στο δελτίο ειδήσεων με τον συνάδελφο εξαιρετικό, τον Χρήστο Χατζημίση.
1: Και... Από το Φάνη Λιάκο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και τον
0: Θωμά. Τον Θωμά Τσίμπα, ας να τον πει κανένας άλλος, αν τον πεις το όνομα σου εγώ θα πω. Λοιπόν, ναι, θα είμαστε και πάλι κοντά σας, πρώτα ο Θεός. Λοιπόν, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, τράβα τις κουρτίνες με την Άννα Γιανακίδου και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Γεια σας, καλή εβδομάδα.
0: Γεια και χαρά σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παράταση έως το τέλος Αυγούστου για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος «Σπίτι μου 2», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

0: της ΔΥΠΑ για τη δημιουργία περίπου 400 νέων κατοικιών, η ενίσχυση του προγράμματος Προσωπικός Βοηθός και νέες δράσεις για την υγεία, την απασχόληση και τις επενδύσεις. Υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ο Πρωθυπουργός ανέκρουσε πρίμναν και αναγκάστηκε να δεχθεί την πρότασή μας για παράταση έως το τέλος Αυγούστου για τους δικαιούχους με εγκεκριμένες αιτήσεις, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν ακόμη και εντός της ημέρας ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν τον επίσημο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μιλώντας από το Νέο Δελχή, υποστήριξε ότι η υποδιαμόρφωση συμφωνία ανταποκρίνεται στις βασικές επιδιώξεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ των οποίων η επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ και η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι η συμφωνία έχει σε μεγάλο βαθμό συνταχθεί και απομένει η οριστικοποίησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και τις άλλες εμπλεκόμενες χώρες. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει το τελικό μνημόνιο συμφωνίας, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο Ιρανική πηγή. Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι διαφωνίες που παραμένουν είναι για μία ή δύο ρήτρες του μνημονίου. Συνεχίζονται οι έρευνες για το περιστατικό στο Μικρολίμανο, καθώς αναζητείται ένας άνδρας με τον οποίο ήταν μαζί ο επικίνδυνος κακοποιός που συνελήφθη σε έλεγχο της αστυνομίας με όπλα και χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στη ΜΕΘ του Αττικών μετά από επέμβαση στο κεφάλι. Πολυώρες διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θέρμης και του Καλοχωρίου, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του ο ΔΔΕ. Κλειστό θα παραμείνει έως τις 4 το απόγευμα τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσας λόγω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται σήμερα σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης συνελήφθη 40χρονος που δήλωνε στρατιωτικός. Εντοπίστηκε με χειροβομβίδα, εξοπλισμό και ασύρματο στη συχνότητα της αστυνομίας. Πλήγμα στο παράνομο στοίχημα κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Εξάρθρωσε μια καλά οργανωμένη εγκληματική ομάδα με ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, η οποία αποκόμισε κέρδη 170.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 5 άτομα, αναζητούνται άλλα 4, ενώ εμπλέκονται άλλα 45. Απαγγέλθηκαν κατηγορηματικές διώξεις από τον εισαγγελέα και την Τετάρτη θα περάσουν την πόρτα του ανακριτή. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι πολίτες της Κύπρου για τις βουλευτικές εκλογές, από τις οποίες θα αναδειχθούν οι 56 βουλευτές της Νέας Βουλής. Η ψηφοφορία διεξάγεται έως τις 6 το απόγευμα. Εκλογικά κέντρα λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες. Συναγερμός για την εξάπλωση του έμπολα στο Κονγκό, όπου οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 200, ενώ αναφέρεται ότι 18 φορείς διέφυγαν από κλινική που πυρπολήθηκε. Αυξάνονται και οι φόβοι μετάδοσης και στην Ουγκάντα. Ιατρικό-ψυχιατρικών προβλημάτων φέρεται να είχε ο άνδρας που έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πυρ σε σημείο ελέγχου κοντά στο Λευκό Οίκο τα ξημερώματα προτού πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρισκόταν στο Λευκό Οίκο όταν έγινε το περιστατικό. Οι αρχές της Ουάσιγκτον επιβεβαιώνουν ότι τραυματίστηκε και περαστικός, ο οποίος μάλιστα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρώτη θέση στο άλμα εις μήκος του Diamond Links στο Σιαμέν κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά. Και ο Ολυμπιακός είναι μία νίκη μακριά από την κορυφή της Ευρώπης, καθώς αντιμετωπίζει απόψε στις 9 τη Real Madrid στο μεγάλο τελικό του EuroLeague Final Four στο Telecom Center. Στη Μακεδονία και τη Θράκη σήμερα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη στους 26. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 2.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό.

0: ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία. Τεκμήρια από το παρελθόν. Διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΣΕΡ3.
4: Podcast, ακούς?
5: Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ podcast, γιατί τα θεωρώ πολύ βαρετά.
6: Κυρίως αθλητικά ακούω εγώ.
7: Γενικά δεν πολύ ακούω podcast.
8: Περισσότερο στο YouTube κάτι παρόμοιο που κάνουνε.
6: Podcast δεν ακούω πολύ γιατί δεν έχω χρόνο να ακούω, αλλά άμα είχα παραπάνω χρόνο πιστεύω θα άκουγα.
9: Συγκεκριμένα δύο είδη έχω ακούσει, να σας πω την αλήθεια. Το ένα ήταν χιουμοριστικά που ήταν για να περνάει η ώρα και το άλλο podcast που είχε να κάνει με την ψυχική υγεία.
10: Κυριακή στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για τα podcast.
11: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Τράβα τις κουρτίνες.
13: Γιατί?
12: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
13: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
12: Θα πούμε τα δικά μας.
13: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή χωρίς σενάριο.
12: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
13: Τράβα τις κουρτίνες.
12: Μεσημέριασε.
13: Με την Άννα Γιαννακίδου.
12: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Καλησπέρα, καλησπέρα.
13: Γεια σας, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα εδώ στον 102 FM, σε αυτή τη μεγάλη παρέα.
12: Κυριακή 24 του Μάη και ο ασταθής καιρός επιμένει. Ο απροσάρμοστος κακός μας καιρός επιμένει.
13: Έχουν ξεκινήσει τα διδυμάκια, νομίζω, γι' αυτό.
12: Α, λες. Ναι,
13: συγγνώμη,
12: ναι.
13: Μέχρι τώρα η δικαιολογία ποια ήταν, γιατί και μέχρι τώρα άστατος ήταν.
12: Για πες ποια ήταν.
13: Δεν ξέρω ποια ήταν.
12: Τώρα έχουμε
13: αναρωτιέμαι κι εγώ.
12: Τώρα θα τα ρίξουμε όλα στα διδυμάκια.
13: Στα διδυμάκια. Πολύ έτσι, ωραία. Χτυπήστε μας, αλείπητα, αντέχουμε.
12: Δεν αντέχετε. Εσείς εμείς δεν αντέχουμε.
13: Έχουμε ήλιο αυτή την ώρα.
12: Έχουμε ήλιο, αλλά έχει και κάτι
13: βροχή,
12: κομμάτια
13: λέει,
12: μαύρα.
13: Ναι, ναι, ναι.
12: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το απογευματάκι και μετά. Ελπίζουμε όσο γίνεται πιο προς το βράδυ. Αυτή η ανοιξιάτικη αστάθεια σήμερα φτάνει στην κορύφωσή της. Μετά λέει τα πράγματα θα είναι λίγο μέχρι την Τρίτη. Πάλι κάπως έτσι, αλλά αναμένεται από τη μέση της εβδομάδας και μετά σταδιακή βελτίωση και άνοδος της θερμοκρασίας.
13: Όχι, αρχίζουν
12: είναι
13: τα δύσκολα, ότι γιατί ναι, ήδη μεν, έχω αρχίσει να μην αντέχω τη
12: αυτό
13: θέση.
12: Λέω, ναι μεν είναι ασταθείς και έχουμε τις βροχές και θα έλεγε κανείς δροσίζεστε, κολοκύθια στο πάτερο.
13: Όχι, καθόλου.
12: Ζέστη
13: καθόλου.
12: Πολύ.
13: Απλά βρεχόμαστε κατά τα άλλα. Δροσιά καμία, αν δεν έχεις το κλιματιστικό αγκαλιά.
12: Yes it is.
13: Λοιπόν, εκτός αν βγούμε έξω και αρχίσουμε να τρέχουμε, να μας φυσάει ο αέρας, να πάμε ας πούμε εδώ στη Νέα Παραλία.
12: Ναι.
13: Γίνεται κάτι πολύ ωραίο σήμερα. Αυτή την ώρα συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μετά από τις 5 το απόγευμα ως τις 8.30 και μιλάμε για το τουρνουά μπάσκετ. Τάπα στη βία και τον ρατσισμό.
12: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος που έχουν
13: έτσι,
12: δώσει.
13: Τουρνουά μπάσκετ 3x3 στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Ποσειδονίου. Τάπα στη βία και στο ρατσισμό συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιών, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στον εκφοβισμό και τον αποκλεισμό.
12: Και όλη αυτή η όμορφη ιστορία θα πάει ως τις 8.30 το βράδυ.
13: Πάρα πολύ ωραία.
12: Είπαμε ποιος είναι στην τεχνική επιμέλεια, δεν το είπαμε.
13: Φάνης Λιάκος.
12: Γεια σου Φάνη. Μας βάζεις το πρώτο τραγούδι της εκπομπής, σε παρακαλώ.
13: Ευχαριστούμε.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Λοιπόν, 10 αφρικανικές χώρες κινδυνεύουν να πληγούν από τον ιό έμπολα, πέραν της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, επίκεντρο της επιδημίας, και της Ουγκάντας. Αυτό προειδοποίησε η Υγειονομική Υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης.
0: Ποιες είναι αυτές οι χώρες? Είναι το Νότιο Σουδάν, η Ρουάντα, η Κένια, η Τανζανία, η Αιθιοπία, το Κονγκό, το Μπουρούντι, η Αγκόλα, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και η Ζάμπια. Έχουν καταμετρηθεί σχεδόν 750 ύποπτα κρούσματα έμπολα, 177 ύποπτοι θάνατοι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μια χώρα που έχει πληθυσμό περίπου 100 εκατομμύρια ανθρώπους. Και όπως προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η επιδημία εκεί εξαπλώνεται ραγδαία.
1: Αυτή η επιδημία, η 17η που πλήττει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, είναι η δεύτερη σημαντικότερη που γνωρίζουμε στον κόσμο. Αυτό έχει τονίσει ο Κασεγιά, ο πρόεδρος της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Αφρικανικής Ένωσης. Μάλιστα.
0: 18 φορείς του ιού έμπολα διέφυγαν από κλινική που πυρπολήθηκε, την κλινική στην πόλη Μογκμπουάλου του Κονγκό. Πλέον αγνοούνται 24 ώρες μετά το δεύτερο περιστατικό εμπρισμού.
1: Ήταν οι κάτοικοι που σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση βρέθηκαν εκεί και βάλαν φωτιά σε σκηνή καραντίνας για ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα. Από την Ανθρωπιστική Οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα, όπως δήλωσε στο Associated Press ο γιατρός Ρίτσαρτ Λοκούντι, ο οποίος είναι διευθυντής του νοσοκομείου.
0: Επίσης, την Πέμπτη, ένα άλλο κέντρο θεραπείας στην πόλη Ρουαμπάρα κάει και ολοσχερός από εμπρισμό, για τον οποίο ευθύνονται μέλη οικογένειας που προσπάθησαν να ανακτήσουν τη σωρά ασθενούς που φέρεται να πέθανε από έμπολα.
1: Πολύ δύσκολο το έργο της ταφής των θυμάτων, και γι' αυτό είναι εκεί ένοπλοι στρατιώτες, αστυνομικοί και εργαζόμενοι του Ερυθρού Σταυρού. Αφού οι αρχές στο βορειοανατολικό Κονγκό απαγόρευσαν τις κηδείες και τις συγκεντρώσεις πάνω από 50 άτομα σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού.
0: Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε ταφή ασθενών με έμπολα στην Ρουαμπάρα, ενώ οι εντάσεις μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα υγείας και της τοπικής κοινότητας κορυφώνονται, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της ομάδας του Ερυθρού Σταυρού που επιβλέπει τις ταφές.
1: Η αλήθεια είναι ότι ακούς τη λέξη επιδημία και αμέσως σφίγγεται η καρδιά,
0: βέβαια,
1: σου. Πάμε λοιπόν και στο καλό νέο.
0: Να περιμένεις.
1: Όπως έχεις πει και άλλη φορά, Μαριάννα, τα καλά νέα κυρίως μας έρχονται από τον αθλητισμό.
0: Να είναι καλά τα παιδιά. Έτσι. Να μας χαρίζουν πάντα τέτοιες στιγμές.
1: Να είναι καλά, γερός δυνατός ο Μίλτος Τεντόγλου που πέταξε στα 8.46 και κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Κίνας. Μια εξαιρετική εμφάνιση στη Σιαμέν της Κίνας, όπου, όπως είπαμε, κατέκτησε την πρώτη θέση στο άλμα εις μήκος.
0: Δύο φορές Ολυμπιονίκης ο Μίλτος Τεντόγλου, χρειάστηκε μόλις 3 άλματα για να καθαρίσει τον αγώνα. Ξεκίνησε με άλμα στα 8.37 και συνέχισε με 8.46 και το ευχόμαστε όλο και καλύτερα.
1: Πάντα τέτοια.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών για την ειρήνη και τον αφοπλισμό.
2: Είναι σήμερα η Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων.
1: Και όσον αφορά στα γεγονότα, κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν. 1626, ο Ολλανδός άπικος Πίτερ Μίνουιτ αγοράζει από τους Ινδιάνους το νησί του Μανχάταν. Ως αντάλλαγμα προσφέρει μπρελόκ και άλλα φανταχτερά μπιχλιμπίδια αξίας 24 δολαρίων, παρακαλώ.
2: Έτσι, πανάκριβο το πλήρωσε.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
2: 1956 σαν σήμερα διεξάγεται ο πρώτος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Νικήτρια αναδεικνύεται η Ελβετίδα Λύση Άσια με το τραγούδι «Ρεφρέν».
1: 1968 ο Ντεγκόλ προκηρύσει δημοψήφισμα για την παραμονή του ή όχι στην Προεδρία για τις 16 Ιουνίου. Ανακοίνωση για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ κυβέρνησης και συνδικάτων. Το απεργιακό κίνημα κλιμακώνεται με 10 εκατομμύρια απεργούς. Ταραχές στη Λιόν, πρώτος θάνατος. Οι διαδηλωτές οδηγούν ένα φορτηγό κατά της αστυνομίας που σκοτώνει τον αξιωματικό Ρενέ Λακρουά και ακολουθούν ο χαμός. Βίαιες συγκρούσεις στο Παρίσι, στην περιοχή του σταθμού της Λιόν, ξεσπά φωτιά στο χρηματιστήριο και απολογισμός της ημέρας 456 τραυματίες, 795 συλλήψεις. Δημιουργούνται επιτροπές υπεράσπισης της δημοκρατίας κατά του χάους. Μην αφήνετε μια μειοψηφία να κυβερνά.
2: 1968 επίσης, αλλά στα μουσικά, οι Rolling Stones κυκλοφορούν την επιτυχία τους Jumping Jack Flash.
1: Και από τα μουσικά, στη μεγάλη οθόνη, 1998, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος παίρνει το Χρυσό Φοίνικα στο 51ο Διεθνές Φεστιβάλ Κανών για την ταινία του «Μια αιωνιότητα και μια μέρα», που είναι ένα βραβείο μέχρι εκείνη τη στιγμή μεγαλύτερη διάκριση για το ελληνικό σινεμά.
2: 1743 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γάλλος επαναστάτης Ζαν Πολ Μαρά, που δολοφονήθηκε από την ερωμένη του Σαρλότ Κορντέ το 1793.
1: 1899 η Σουζάν Λαγκλέν είναι Γαλλίδα τενίστρια από τις κορυφές του αθλήματος, νικήτρια του Wimbledon 6 φορές και 2 φορές του Ρολάν Γκαρός.
2: 1941 γεννήθηκε ο Bob Dylan και περισσότερα θα πούμε για τον Bob Dylan στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Ενώ φεύγει από τη ζωή το 1543 ο Μικολάη Κόπερνικ, Νικόλαος Κοπέρνικος, η ελληνική εκδοχή του ονόματός του, ξεκίνησα. Θες να γελάσεις?
2: Όχι, εντάξει.
1: Γέλα ελεύθερα.
2: Ήταν χαριτωμένο.
1: Έκανα 1-2 σαρδάμ, θα κάνω 18. Πολωνός αστρονόμος που εισηγήθηκε τη θεωρία του ηλιοκεντρικού συστήματος.
2: 1974 έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός συνθέτης και πιανίστας της jazz Duke Ellington.
1: Και το 2001 φεύγει η πεζογράφος και θεατρική συγγραφέας Μαργαρίτα Λιμπεράκη.
2: Και εμείς θα ακούσουμε Rolling Stones και Jumping Jack Flash.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Μπορεί να μην ασχοληθήκαμε φέτος πολύ με την Eurovision, αλλά σε αυτή την ιστορία του πρώτου διαγωνισμού θα ήταν ωραίο να σταθούμε για λίγο.
2: Βεβαίως, πάμε λοιπόν πώς ξεκίνησαν όλα. Ήταν 24 Μαΐου του 1956, όταν ο παρουσιαστής Λόεγκριν Φιλιππέλο καλωσόρισε στο θέατρο Κούρσαλ του Λουγκάνου τις 7 χώρες που θα συμμετείχαν στο διαγωνισμό της Eurovision. Βέλγιο, Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Ελβετία, που εκπροσωπήθηκαν με 2 τραγούδια η καθεμία.
1: Το πρώτο φεστιβάλ της Eurovision ήταν περισσότερο ραδιοφωνικό παρά τηλεοπτικό. Και αυτό γιατί εκείνη την εποχή ήταν πολύ λιγότεροι αυτοί που είχαν τηλεόραση, έτσι. Τα 14 τραγούδια τα έκρινε επιτροπή, αποτελούμενη από 2 εκπροσώπους κάθε χώρας. Ανέδειξε τότε νικήτρια την 30χρονη Ελβετίδα Λις Άσια, η οποία ερμήνευσε το γαλλόφωνο τραγούδι «Ρεφρέν».
2: Ήταν τραγουδίστρια και χορεύτρια και το πραγματικό της όνομα Ρόζα Μίνα Σέρερ. Ερμήνευσε ίδια και το δεύτερο τραγούδι της χώρας της, το γερμανόφωνο Das Alte Karussell, το παλιό Λούνα Πάρκ.
1: Η Κριτική Επιτροπή ανακοίνωσε μόνο το νικητήριο τραγούδι, χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα το πρακτικό της ψηφοφορίας, και μέχρι σήμερα υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου που καλύπτει τη σειρά των υπόλοιπων 13 τραγουδιών.
2: Λένε ότι στη δεύτερη θέση ήταν μία από τις 2 γερμανικές συμμετοχές, μια και τον επόμενο χρόνο ο διαγωνισμός έγινε στη Γερμανία.
1: Όλα. Θέλω να τα ξέρω όλα, τα ξέρεις όλα.
2: Θέλεις γιατί... να τα ακούσεις και όλα, άκου και ένα ρεφρέν.
1: Αχ, ναι, το θέλω.

0: Να πούμε δύο λόγια για μια πολύ ωραία εκδήλωση που θα γίνει σήμερα. Μια εκδήλωση αφιέρωμα στον πολύ σημαντικό στιχουργό, στον Φίλιππο Γράψα, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς, από το Δήμο Καλαμαριάς, αφιερωμένη σε αυτόν τον στιχουργό που έχει αφήσει και έχει γράψει το ένα καλύτερο από τα άλλα. Θέλουν να τον τιμήσουν για την πολύτιμη προσφορά του στον πολιτισμό και στην ελληνική μουσική δημιουργία.
1: Συμμετέχουν αυτή την ωραία βραδιά ορχήστρα μαθητών και καθηγητών του Δημοτικού Οδείου Καλαμαριάς. Επί σκηνής θα βρεθούν μουσικοί και ερμηνευτές της Θεσσαλονίκης που θα παρουσιάσουν ένα μουσικό αφιέρωμα με τραγούδια που αγαπήθηκαν πάρα πολύ και συνδέθηκαν με σημαντικές στιγμές της ελληνικής δισκογραφίας.
0: Σήμερα λοιπόν στις 8.30 το βράδυ στο Μελίνα Μερκούρι θα είναι σίγουρο ότι αν βρεθείτε εκεί θα τα τραγουδήσετε όλα, γιατί εμείς όταν θέλαμε να διαλέξουμε ένα δεν ξέραμε ποιο να διαλέξουμε. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει αριθμημένο δελτίο εισόδου από το Τμήμα Πολιτισμού.
1: Πάμε να τραγουδήσουμε τα λαδάδικα.
0: Λατρεμένο, αγαπημένο, Θεσσαλονίκη. Ένα τραγούδι που είναι όλο Θεσσαλονίκη.
1: Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Το 2023, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή η Τίνα Τέρνερ. Γεννήθηκε το 1939 στο Τενεσί της Αμερικής. Μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες. Από νωρίς η μουσική έγινε σημαντικό κομμάτι της ζωής της. Μικρούλα ήταν ακόμα, τα γνώρισε τον Άικ Τέρνερ και μαζί ξεκίνησαν να τραγουδάνε, παντρεύτηκαν και έγιναν γνωστοί ως Άικ and Τίνα Τέρνερ.
2: Τη δεκαετία του 60 και του 70 απέκτησαν μεγάλη επιτυχία με τραγούδια όπως το Proud Mary και με τις ζωντανές εμφανίσεις τους που κάναν πάταγο. Η Τίνα ξεχώριζε πάντα για τη δυναμική παρουσία της στη σκηνή, τη φοβερή φωνή, την ενέργεια. Όμως αυτά όσον αφορά το επαγγελματικό κομμάτι, στα προσωπικά τους δεν τα πήγαιναν καλά, δεχόταν πολύ μεγάλη βία και κακοποίηση από τον Άικ Τέρνερ. 1976 αποφασίζει να φύγει και να ξεκινήσει από την αρχή. Με πολλά προβλήματα και πολλοί κόσμος έλεγε ότι τέλειωσε, δεν θα ξανακάνει τίποτα, αλλά αυτή συνέχισε να δουλεύει και επέστρεψε ακόμα πιο δυναμική στη μουσική σκηνή.
1: Και έρχεται μεγάλη επιστροφή το 1984 με το άλμπουμ Private Dancer, με τραγούδια που έγιναν μεγάλες επιτυχίες και ακολούθησαν και άλλα πολύ επιτυχημένα τραγούδια, το The Best που το ακούσαμε πριν, το Simply, το We Don't Need Another Hero και πολλά πολλά ακόμα.
2: Βασίλισσα της Rock and Roll, το 1988 έδωσε μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες της πορείας της στο Rio de Janeiro μπροστά σε περίπου 180.000 θεατές.
1: Το 1993 κυκλοφόρησε η ταινία What's Love Got to Do With It, βασισμένη στη ζωή της. Η ταινία παρουσίαζε τη μουσική της πορεία αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσωπική της ζωή. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της τα έζησε στην Ελβετία μακριά από την δημοσιότητα. Το 2013 απέκτησε ελβετική υπηκότητα και αποσύρθηκε οριστικά από τη μουσική σκηνή. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2023 σε ηλικία 83 ετών.

0: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε για την πρώτη ώρα της εκπομπής «Τράβα τις κουρτίνες», μεσημέριασε, να πω μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 χρόνων ο μουσικός παραγωγός και DJ Τάσος Ξενιάδης. Ο Τάσος, ένα γλυκύτατο και ταλαντούχο πλάσμα, είχε εργαστεί για πολλά χρόνια στο δικό μας ραδιόφωνο, στο δημόσιο ραδιόφωνο, αρχικά στον 102 και μετά στον 958, κάνοντας μουσικές εκπομπές, μουσικές επιμέλειες, και τα τελευταία χρόνια περισσότερο εργαζόταν ως DJ. Ένας ταλαντούχος και εξαιρετικά γλυκό πλάσμα. Εσύ δεν είχες τη χαρά
1: δεν
0: να τον γνωρίσεις.
1: Δεν συναντήθηκαν οι δρόμοι μας, ναι, εδώ μέσα, αλλά από όσους τον είχατε γνωρίσει, έχω ακούσει τα καλύτερα.
0: Τα καλύτερα, πραγματικά.
1: Πόσο γλυκός άνθρωπος ήταν, πόσο υπέροχος συνεργάτης.
0: Έφυγε πολύ ξαφνικά και μας σόκαρε η είδηση από το πρωί. Μας τη μετέφερε η Φωτεινή Μπαλογιάννη στην αρχή, μετά τη διαβάσαμε
1: και κυκλοφόρησε.
0: Να πούμε πως όλοι εδώ οι συνάδελφοι και η ΕΡΤΡΙΑ εκφράζουμε τα θερμά συλληπιτήρια στους δικούς του ανθρώπους. Πάμε με μουσική, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά άλλη μια ώρα μαζί.

Γυρνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παράταση έως το τέλος Αυγούστου για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του. Όπως ανέφερε, η αρχική προθεσμία για τη συμβασιοποίηση των δανείων λήγει στις 2 Ιουνίου. Ωστόσο, πολλοί δικαιούχοι που έχουν ήδη εγκριθεί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Για το λόγο αυτό, δίνεται επιπλέον χρόνος έως το τέλος Αυγούστου ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε επίσης παρεμβάσεις σε σειρά τομέων, μεταξύ των οποίων η αξιοποίηση ακινήτων της ΔΥΠΑ για τη δημιουργία περίπου 400 νέων κατοικιών, η ενίσχυση του προγράμματος Προσωπικός Βοηθός και νέες δράσεις για την υγεία, την απασχόληση και τις επενδύσεις. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας

0: Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν ακόμη και εντός της ημέρας ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν τον επίσημο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μιλώντας από το Νέο Δελχή, υποστήριξε ότι η υποδιαμόρφωση συμφωνία ανταποκρίνεται στις βασικές επιδιώξεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ των οποίων η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι η συμφωνία έχει σε μεγάλο βαθμό συνταχθεί και απομένει η οριστικοποίησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και άλλες εμπλεκόμενες χώρες. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει το τελικό μνημόνιο συμφωνίας, μετέδωσε πάντως το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο Ιρανική πηγή. Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι διαφωνίες που παραμένουν είναι για μία ή δύο ρήτρες του μνημονίου. Συνεχίζονται οι έρευνες για το περιστατικό στο Μικρολίμανο, καθώς αναζητείται ο άνδρας με τον οποίο ήταν μαζί ο επικίνδυνος κακοποιός που συνελήφθη σε έλεγχο της αστυνομίας με όπλα και χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στη Μέθ του Αττικών μετά από επέμβαση στο κεφάλι. Πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θέρμης και του Καλοχωρίου, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο ΔΔΕ. Κλειστό θα παραμείνει έως τις 4 το απόγευμα τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Εδέσης λόγω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται σήμερα σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Συνελήφθη το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης 40χρονος που δήλωνε στρατιωτικός. Εντοπίστηκε με χειροβομβίδα, εξοπλισμό και ασύρματο στη συχνότητα της αστυνομίας. Πλήγμα στο παράνομο στοίχημα κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Εξάρθρωσε μια καλά οργανωμένη εγκληματική ομάδα με ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, η οποία αποκόμισε κέρδη 170.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 5 άτομα, αναζητούνται άλλα 4, ενώ εμπλέκονται 45. Απαγγέλθηκαν κατηγορηματικές διώξεις από τον εισαγγελέα και την Τετάρτη θα περάσουν την πόρτα του ανακριτή. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας παραπέμπονται οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ηρακλείου. Φέρει πολλαπλά τραύματα στο σώμα του, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στην εκτίμηση ότι πρόκειται για περιστατικό κακοποίησης. Μήνυμα για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος παρέστησε την επιμνημόσυνη δέηση στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Με εκκλήσεις για συμμετοχή των πολιτών στην ψηφοφορία προσήλθαν στις κάλπες οι πολιτικοί αρχηγοί στην Κύπρο στο πλαίσιο των βουλευτικών εκλογών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στις 10:04 το πρωί στη Γεροσκήπου, τονίζοντας ότι η αποχή δεν είναι επιλογή. Υπογράμμισε τη σημασία της διαδικασίας για τη λειτουργία της νομοθετικής εξουσίας και κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά. Η ψηφοφορία διεξάγεται ως τις 6 το απόγευμα. Εκλογικά κέντρα λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες. Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε βομβιστική επίθεση με στόχο τρένο που μετέφερε στρατιωτικούς στην επαρχία Μπαλουχιστάν στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, όπως δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Στην αθλητική επικαιρότητα, στην πρώτη θέση στο άλμα ισμίκος του Diamond League στο Σιαμέν είναι πλέον ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά. Ο Ολυμπιακός είναι μια νίκη μακριά από την κορυφή της Ευρώπης καθώς αντιμετωπίζει απόψε στις 9 τη Real Madrid στο μεγάλο τελικό του EuroLeague Final Four στο Telecom Center. Και ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη σήμερα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου με μέγιστη στους 26. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη

0: φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
2: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
3: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
3: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
2: Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
10: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
9: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
10: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.
11: Λίγα λεπτά μετά τις 2, εδώ είμαστε, μεσημέρι Κυριακής. Ελπίζουμε όπου και να είστε να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Εμείς με ελληνικά και ξένα τραγούδια θα επιχειρήσουμε και αυτή την ώρα να σας κρατήσουμε καλή συντροφιά.
12: Ο Φάνης Λιάκος είναι στη ρύθμιση του ήχου και ακούμε το πρώτο μας τραγούδι, το οποίο θα είναι από το άλμπουμ των Bad Company, το ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο το όνομά τους, Bad Company και αυτό, mm-hmm. που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1974, ένα άλμπουμ που είχε τρελή επιτυχία. Έγινε 5 φορές πλατινένιο. Θεωρείται ένα από τα 100 καλύτερα heavy metal album όλων των εποχών. Και εμείς θα ακούσουμε από αυτό το album το Rocksteady.

0: Σε ποια οδό μένετε?
1: Θα πάμε στην Τούμπα, στην οδό Τυρολόης, όπως λέγεται και η ομώνυμη πλατεία. Πήρε το όνομά της από την ιστορική πόλη της Ανατολικής Θράκης, την Τυρολόη, η οποία ονομαζόταν Τζουρουλόν κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. Η ονοματοδοσία είναι ένας φόρος τιμής στην περιοχή της Θράκης, από όπου προήλθαν πολλοί Έλληνες πρόσφυγες μετά τους διωγμούς και τη Μικρασιατική καταστροφή.
2: Η Τυρολόη υπήρξε σημαντικό κέντρο του ελληνισμού της Ανατολικής Θράκης πριν από τον βίαιο ξεριζωμό. Μια και για χιλιάδες προσφυγικές οικογένειες εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη, δόθηκαν ονόματα από τις χαμένες πατρίδες, σε δρόμους και ιδιαίτερα σε συνοικίες όπως η Τούμπα, που φιλοξένησε πολλούς από αυτούς τους πληθυσμούς. Στη συμβολή της οδού Αγίας Σοφίας με τη Λεωφόρο Νίκης υπάρχει και το ιστορικό Μέγαρο Τυρολόη ή Μέγαρο Δημητριάδη.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Πριν πάμε στη μικρή μας ιστορία, να καλωσορίσουμε μια φίλη και συνάδελφο που πέρασε από εδώ, είδε φως και μπήκε και μας έφερε και κάτι υπέροχα, υπέροχα γλυκάκια και τώρα κολνάει ο στόμας μου, Μαρία Βλαχοπούλου.
2: Πόσο νόστιμα,
1: κολνάει,
2: Μαρία,
1: ο στόμας μου.
2: Μα πόσο ταλαντούχα πια.
3: Εύκολα και υγιεινά.
1: Ακόμα και σε αυτό το ταλαντούχα έχει δει και όλα, όλα τα έχει, τίποτα δεν σου λείπει. Μαρία Βλαχοπούλου, πώς νιώθεις που δεν είσαι στη δική σου εκπομπή και κάνεις ένα πέρασμα από τη δική
3: Πρώτα
1: μας.
3: Πρώτα απ' μπήκα στο άλλο στούντιο, στο άλλο ραδιόφωνο.
1: Από συνήθεια.
3: Όχι, από συνήθεια σας είδα μέσα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην μπορώ να κάνω εκπομπή μαζί σας.
1: Τι ωραία.
3: Είστε αγαπημένες και οι δύο.
1: Και
3: πολύ.
1: Εσύ είσαι δική μας αγαπημένη και νομίζω και των φίλων που μας ακούνε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να πιούμε λίγο νερό.
3: Να πιείτε νερό,
2: ναι, και να σου πούμε.
3: Θέλεις
2: να σου πούμε για μια ιστορία.
3: Ανυπομονώ.
1: Το τραγούδι σ' αρέσει, φαντάζομαι. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Φυσικά.
1: Αυτό το τραγούδι δημιουργήθηκε όταν πια είχε τελειώσει ο δίσκος. Του συγκροτήματος Λαθρεπιβάτες. Είχαν ήδη ηχογραφήσει, είχαν μιξάρει τα τραγούδια του πρώτου τους δίσκου. Υπήρχε πίεση στο στούντιο κτλ. Ο Παντελής Θαλασσινός που ήταν τότε στους Λαθρεπιβάτες, μετά από την πίεση, λέει, στο στούντιο κτλ, βρέθηκε στο σπίτι και έγραψε έναν στίχο. Και αυτός ο στίχος ήταν το «Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε». Μάλλον το έλεγε από την κούραση.
3: Μάλλον, πολύ πιθανό.
1: Και ο Γιάννης Νικολάου άκουσε τους στίχους και έγραψε τη μουσική.
2: Και συνεχίζει την αφήγησή του ο Παντελής Θαλασσινός. Το επόμενο πρωί με την αφέλεια του Πρωτάρη πάω στη Μήνος και λέω στον τότε παραγωγό μας, τον Ηλία Μπενέτο. Άκου, Ηλία, το σουξέ του επόμενου δίσκου και το παίζω με μια κιθάρα που είχε πάντα στο γραφείο του. Σηκώθηκε πάνω και μου λέει: «Σταματάνε τα εξώφυλλα, μπαίνουμε να το ηχογραφήσουμε και θα βάλουμε άλλο ένα τραγούδι με καινούργια εξώφυλλα». Με έπιασε πανικός. Εδώ λέγαμε πότε θα βγει ο δίσκος μας και τώρα θα έπρεπε να ξαναμπούμε στούντιο να ηχογραφήσουμε άλλο ένα τραγούδι. Άσε που ο Γιάννης Νικολάου δεν ήξερε τίποτα και θα ήταν σαν να είχα κάνει κακό στη κυκλοφορία του δίσκου.
1: Μετά το τραγούδι το πήρε σαν πιο έμπειρος, το ρετουσάρισε, το έφτιαξε, λέει, κούκλα. Ήταν γενναία η απόφαση του παραγωγού, βέβαια, τελευταία στιγμή, να παρατείνουν την κυκλοφορία του νέου δίσκου για να μπει και αυτό το τραγούδι. Παρ' όλα αυτά, εμείς χαιρόμαστε πολύ. Ούτως ή αλλιώς θα έμπαινε, αυτό καταλαβαίνουμε, στον επόμενο δίσκο. Αλλά μπήκε στη σωστή στιγμή, τη σωστή ώρα, να το τραγουδήσουμε, να το
3: και
1: αγαπήσουμε. Και πολύ καλά έκανε, και εμείς λέμε να το αφιερώσουμε τώρα στη Μαρία την Βλαχοπούλου.
3: Αχ, σας
2: ναι,
3: ευχαριστώ.
2: Βέβαια.
1: Πάμε, Μαράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Σήμερα κανονικά στο Θέατρο Δάσους ήταν να παρουσιαστεί μια μουσικοθεατρική συναυλία με τον τίτλο «Η ζωή μου ο άλλος». Έχει γίνει αλλαγή ημερομηνίας και χώρου. 4 Ιουνίου θα πάει η μουσικοθεατρική συναυλία. Βέβαια με αυτόν τον καιρό ποτέ κανείς δεν ξέρει. 4 Ιουνίου στο Θέατρο Γης. Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και το Γραφείο Νεότητας παρουσιάζουν αυτή την μουσικοθεατρική συναυλία με τη συμμετοχή των Γεράσιμου Ανδρεάτου, Παντελή Θαλασσινού, Βιολέτα Σίκαρη, Γεωργίες Νταγάκη και του μουσικού συνόλου Μαΐστρος. Μια παράσταση δηλαδή που θα τα έχει όλα. Λόγο, σκηνική ατμόσφαιρα και βέβαια τραγούδι.
1: Μια μουσικοθεατρική εμπειρία που εξερευνά τη σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο, την ταυτότητα και την εσωτερική αναζήτηση μέσα από το λόγο και τη μουσική. Τα κείμενα αποδίδει ο ηθοποιός Δημήτρης Αλεξανδρής, καλλιτεχνική επιμέλεια Πάνος Δημητρακόπουλος, επιμέλεια κειμένων Ηλίας Λιαμής. Μια σύγχρονη καλλιτεχνική πρόταση που συνδυάζει ποιήση, αφήγηση και μουσική, προσεγγίζοντας διαχρονικά ερωτήματα για την ανθρώπινη ύπαρξη και τη σχέση με τον άλλον.
0: Αξίζει να πούμε πως τα έσοδα από τη συναυλία θα διατεθούν μέσω του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου σε υποτροφίες φοιτητών που χορηγεί μηνιαία η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Εμείς λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Παντελή Θαλασσινό και τον Γεράσιμο Ανδρεάτο που θα είναι σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη μουσικοθεατρική.
1: Έτσι, να μπαίνουμε
0: συναυλία.
1: Σε mood.
0: Ακριβώς.

0: Πάμε Κάνες.
1: Πάμε να δούμε τι έγινε στις Κάνες. Το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών κέρδισε η ταινία του Κριστιάν Μούγκιου «Φιόρδ». Ο Κριστιάν Μούγκιου με το βραβείο αυτό έρχεται σε αυτόν τον κύκλο των πολύ περιορισμένων των σκηνοθετών που έχουν κερδίσει 2 φορές το Χρυσό Φοίνικα και μπορεί να πανηγυρίζει. Άλλοι 9 τυχεροί είναι σε αυτόν τον κύκλο, ανάμεσά τους ο Κόπολα και ο Ρούμπεν Έστλουντ.
0: Να πούμε πως ο Ρουμάνος σκηνοθέτης είχε κερδίσει τον πρώτο Χρυσό Φοίνικα το 2007 για την ταινία 4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 ημέρες. Αυτή η βραδιά θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μου, δήλωσε ο σκηνοθέτης. Η πρώτη φορά είναι μια έκπληξη, μετά έρχεται χαρά. Πάντα θυμόμαστε τη δεύτερη φορά. Αυτή η βραδιά και αυτό το βραβείο με κάνει ευτυχισμένο. Βέβαια θα περιμένουμε 20 χρόνια για να μάθουμε ποιες ήταν οι καλύτερες ταινίες, είπε ο Κριστιάν Μούγκιου, όπως μετέδωσε η Λε Φιγκαρό.
1: Και τι άλλο είπε? Είπε πως η κατάσταση του κόσμου δεν είναι η καλύτερη. Δεν είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό που αφήνω στα παιδιά μας. Η αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει από εμάς. Πρέπει να μιλάμε για τα σημαντικά θέματα και αυτό είναι εφικτό. Πήραμε το ρίσκο να υψώσουμε τη φωνή μας. Αυτό που αισθάνομαι είναι η ριζοσπαστικοποίηση και η διάσπαση της κοινωνίας. Αυτή η ταινία είναι μια δέσμευση ενάντια σε κάθε μορφή φοντοαμενταλισμού, μια έκκληση για την ενσυναίσθηση που πρέπει να εφαρμόζουμε πιο συχνά.
0: Ωραία πράγματα στις Κάνες είπαν και άλλοι σημαντικοί, όπως ο Πέδρο Αλμοδοβάρ.
1: Ο Πέδρο Αλμοδοβάρ που μετέτρεψε την παρουσίαση της νέας του ταινίας σε πολιτική παρέμβαση. Συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα ο Πέδρο Αλμοδόβαρ με το Bitter Christmas, Amarga Navidad, και κάλεσε τους Ευρωπαίους να υψώσουν ανάχωμα απέναντι σε ηγέτες τους οποίους χαρακτήρισε τέρατα.
0: Συγκεκριμένα είπε, ως Ευρωπαίοι είμαστε υποχρεωμένοι να γίνουμε ένα είδος ασπίδας απέναντι σε αυτά τα τέρατα όπως ο Τραμπ, ο Νετανιάχου ή ο Ρώσος, είπε σε συνέντευξη τύπου. Ο Πέδρο Αλμοδοβάρ φορούσε στο πέτο του κονκάρδα με το σύνθημα Free Palestine και πρόσθεσε: είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε γιατί εδώ σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο.
1: Έχει τοποθετηθεί ανοιχτά κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάδα και μάλιστα στο παρελθόν είχε ζητήσει από τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες να διακόψει όλες τις διπλωματικές και εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ λόγω του πολέμου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

πράγματα στα πιο αθώα βλέμματα. Όλη μου η ζωή και πώς γουστάρω

ράδιο κλειστό τώρα για μέρες. Σε θυμάμαι, είχες ξαπλώσει.

0: εμφανίσεις δικό σας. Γιατί
1: ευχαριστούμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν ακόμη και εντός της ημέρας ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν τον επίσημο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μιλώντας από το Νέο Δελχή, υποστήριξε ότι η υποδιαμόρφωση συμφωνία ανταποκρίνεται στις βασικές επιδιώξεις του Προέδρου των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Προηγηθεί ανάρτηση του Προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος ανέφερε ότι η συμφωνία έχει σε μεγάλο βαθμό συνταχθεί και απομένει η οριστικοποίησή της από τις ΗΠΑ, το Ιράν και άλλες εμπλεκόμενες χώρες. Εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να γύρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει το τελικό μνημόνιο συμφωνίας, μετέδωσε πάντως το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασμίν, επικαλούμενο Ιρανική πηγή. Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι διαφωνίες που παραμένουν είναι για μία ή δύο ρήτρες του μνημονίου. Επιστροφή στα δικά μας, παράταση μέχρι το τέλος Αυγούστου για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του. Όπως ανέφερε, η αρχική προθεσμία για τη συμβασιοποίηση των δανείων λήγει στις 2 Ιουνίου. Ωστόσο, πολλοί δικαιούχοι που έχουν ήδη εγκριθεί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Για το λόγο αυτό, δίνεται επιπλέον χρόνος μέχρι το τέλη Αυγούστου, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με χρηματοδότηση από πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε επίσης παρεμβάσεις σε σειρά τομέων, μεταξύ των οποίων η αξιοποίηση ακινήτων της ΔΥΠΑ για τη δημιουργία περίπου 400 νέων κατοικιών, η ενίσχυση του προγράμματος Προσωπικός Βοηθός και νέες δράσεις για την υγεία, την απασχόληση και τις επενδύσεις. Στην Αλβανία μεταβαίνει αύριο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Θα επισκεφθεί αρχικά το Υπουργείο Άμυνας, όπου θα συναντηθεί με τον ομόλογό του. Στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα, ενώ το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας, Ιωάννη. Επιστολή παρέτησης απέστειλε στον ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικών.

0: Νοσηλεύεται φρουρούμενο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών έπειτα από επέμβαση στο κεφάλι. Στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν σε τηλεφωνικές απάτες στη Δυτική Μακεδονία και τη Δράμα, προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Καστοριάς. Πρόκειται για μια 22χρονη και έναν 27χρονο που φέρονται να είχαν το ρόλο του εισπράκτορα, ενώ αναζητείται ακόμη ένα μέλος της οργάνωσης που είχε το ρόλο του τηλεφωνητή. Η υπόθεση αφορά συνολικά 6 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης που διαπράχθηκαν από τις 12 έως τις 23 Μαΐου σε περιοχές της Καστοριάς, των Γρεβενών, της Πτολεμαΐδας και της Δράμας, με θύματα 6 γυναίκες. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι επιτίδοι απέσπασαν συνολικά χρηματικά ποσά και χρυσαφικά με την αξία τους να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας παραπέμπονται οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ηρακλείου. Φέρει πολλαπλά τραύματα στο σώμα του, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στην εκτίμηση ότι πρόκειται για περιστατικό κακοποίησης. Εκτός συνόρων και πάλι, οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο χθες το βράδυ κατέστρεψαν μερικό στο στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD. Κανένα μέλος του προσωπικού δεν βρισκόταν στο στούντιο εκείνη την ώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του καναλιού. Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες έπειτα από ουκρανική επίθεση εναντίον σχολείου σε μια κατεχόμενη από τη Ρωσία περιφέρεια, για την οποία ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υποσχέθηκε στρατιωτική απάντηση. Αυτή η επίθεση σημειώθηκε λίγες μέρες μετά από την ουκρανική επίθεση. Σφοδρή ένταση επικράτησε στα κεντρικά γραφεία στην Άγκυρα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, με την αστυνομία να προσπαθεί να απομακρύνει την καθαιρεθήσα ηγεσία του κόμματος. Η αστυνομία μπήκε στο κτίριο κάνοντας χρήση χημικών, πυροβολώντας με πλαστικές σφαίρες και αφού έσπασε την πόρτα εκένωσε το κτίριο. Την εκένωση ζήτησε ο Κεμάλ Κιλιτζάροχλου, ο οποίος επανήλθε με δικαστική απόφαση στην Προεδρία. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στις 9 το βράδυ τη Ρεάλ Μαδρίτη στο μεγάλο τελικό του EuroLeague Final Four στο Telecom Center. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στην Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές αλλά και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπονται μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Podcast, ακούς?
3: Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ podcast, γιατί τα θεωρώ πολύ βαρετά.
4: Κυρίως αθλητικά ακούω εγώ.
5: Γενικά δεν πολύ ακούω podcast.
6: Περισσότερο στο YouTube κάτι παρόμοιο που κάνουνε.
4: Podcast δεν ακούω πολύ γιατί δεν έχω χρόνο να ακούω, αλλά άμα είχα παραπάνω χρόνο πιστεύω θα άκουγα.
7: Συγκεκριμένα δύο είδη έχω ακούσει, να σας πω την αλήθεια. Το ένα ήταν χιουμοριστικά που ήταν για να περνάει η ώρα και το άλλο podcast που είχε να κάνει με την ψυχική υγεία.
8: Κυριακή στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για τα podcast.
9: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
10: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν ακόμη και εντός της ημέρας ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν τον επίσημο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μιλώντας από το Νέο Δελχή, υποστήριξε ότι η υποδιαμόρφωση συμφωνία ανταποκρίνεται στις βασικές επιδιώξεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ των οποίων η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος ανέφερε ότι η συμφωνία έχει σε μεγάλο βαθμό συνταχθεί και απομένει η οριστικοποίησή της από τις ΗΠΑ, το Ιράν και άλλες εμπλεκόμενες χώρες. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεσεσκιάν, δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Επιστροφή στα δικά μας, παράταση ως το τέλος Αυγούστου για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του. Όπως ανέφερε, η αρχική προθεσμία για τη συμβασιοποίηση των δανείων λήγει στις 2 Ιουνίου. Ωστόσο, πολλοί δικαιούχοι που έχουν ήδη εγκριθεί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Για το λόγο αυτό, δίνεται επιπλέον χρόνος μέχρι το τέλος Αυγούστου, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει να μιλά για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, τη στιγμή που όλα τα επίσημα στοιχεία δείχνουν πως τόσο αυτό όσο και ο προκάτοχός του, το Σπίτι μου 1, αποτελούν παταγώδη αποτυχία, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κεφάλαιο με απανοτούς αντεργατικούς νόμους εντείνει την εκμετάλλευση, απολαμβάνει παχυλές επιδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, φορά απαλλαγές και άλλα προνόμια για τις business του, την ίδια ώρα που οι εργαζόμενοι στερούνται τη φτηνή λαϊκή στέγη και απειλούνται με πληστηριασμούς, επισημαίνει το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση θα ελεγχθεί και θα λογοδοτήσει ακόμα και για το τελευταίο ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, σχολιάζει η Ελληνική Λύση. Επιστολή παραίτησης απέστειλε στον ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει ότι ο κύκλος για το ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Είμαι βέβαιος, υπογραμμίζει, ότι θα λάβει τη σωστή απόφαση τις προσεχείς ημέρες και θα στηρίξει πολιτικά το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ανταποκρινόμενος στην ανάγκη για μια νέα ενότητα. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι πολίτες της Κύπρου για την εκλογή των 56 βουλευτών της Νέας Βουλής σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να αναδιαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό του νησιού. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 6 το απόγευμα. Εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου πραγματοποιήθηκε στα Πετράλωνα Χαλκιδικής. Στην εκδήλωση έγιναν και τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, ενώ νωρίτερα τελέστηκε δοξολογία στο Ναό του Προφητηλία. Περιστατικό με πυροβολισμού σημειώθηκε το μεσημέρι σε κεντρικό σημείο στο χωριό Αρχάνες του Ηρακλείου της Κρήτης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένας άνδρας που νωρίτερα είχε διαπληκτιστεί σε κατάστημα εστίασης με άλλο άτομο, επέστρεψε με όπλο και μέσα από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο συνοδηγός, άρχισε να πυροβολεί. Αν και στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ άμεσα ισχυρές δυνάμεις ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγούνται αύριο στον εισαγγελέα Χανίων η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και ο σύντροφός της. Η αστυνομία από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της μετέτρεψε την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και για τους δύο. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο 34χρονος πρώην ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα χθες το μεσημέρι στα Γιάννενα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, ο 34χρονος υποβλήθηκε σήμερα σε αξονική τομογραφία, προκειμένου οι γιατροί να αξιολογήσουν την πορεία της υγείας του και την εξέλιξη των τραυμάτων του. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα πρώτα αποτελέσματα της εξέτασης δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς φαίνεται πως το αιμάτωμα δεν έχει απορροφηθεί. Εκτός συνόρων και πάλι η έδρα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Τουρκία κενώθηκε έπειτα από αστυνομική επέμβαση, ενώ ο πρόεδρος του κόμματος, ο Γκιούροζελ, ανακοίνωσε βγαίνοντας από το κτίριο ότι κατευθύνεται προς το κοινοβούλιο, καταγγέλλοντας τις εξελίξεις ως πολιτικά υποκινούμενες. Η αστυνομική επέμβαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα του δικηγόρου, του Κεμάλ Κιλιτζάροκλου, στο πλαίσιο εφαρμογής της δικαστικής απόφασης που καθαίρεσε από την ηγεσία των Οζέλ. Η ένταση κλιμακώθηκε όταν αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στο κτίριο του κόμματος και προχώρησαν σε επιχείρηση εκένωσης χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες. Στην Ισπανία, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Μαδρίτης για να διαμαρτυρηθούν κατά της αυξανόμενης τιμής στέγασης. Η στεγαστική κρίση στη χώρα της Ιβηρικής είναι ένα από τα κύρια σημεία που ασκείται έντονη κριτική από την αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση, καθώς το κόστος στέγασης αυξήθηκε σχεδόν κατά 13% σε ετήσια βάση στο τέλος του 2025, σύμφωνα με τη Eurostat. Στην αθλητική επικαιρότητα, αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα ισχύσουν κατά την είσοδο των φιλάθλων στον απόψινό τελικό του Final Four της Euroleague στο Telecom Center Athens, σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Η είσοδο στο γήπεδο θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε όσους διαθέτουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας με τα στοιχεία που πρέπει να αντιστοιχούν πλήρως σε εκείνα του κατόχου του εισιτηρίου. Και να κλείσουμε το καιρό. Για αύριο στην Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα, και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές αλλά και απογευματινές ώρες, πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρετώδηση διαβουλεύσεις για τη Μέση Ανατολή. Η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στο ABC News και διαβεβαίωσε ότι δεν κάνει κακά deal. Παράλληλα, σε αναρτηστή του στο Truth Social, έκανε λόγο για επικοδομητικές συνομιλίες και τόνισε ότι η Τεχεράνη πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να διαθέτει πυρηνικό όπλο. Ο Τραμπ, σε νέα ανάρτηση για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, υπογράμμισε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος των ΗΠΑ και ότι δεν χρειάζεται βιασύνη, ενώ δεν δίστασε να στρέψει τα πυρά του στη συμφωνία για τα πυρηνικά της Τεχεράνης επί κυβερνήσεως Ομπάμα, την οποία ο ίδιος στη συνέχεια και ακύρωσε, για να σημειώσει ότι η Τεχεράνη πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεσεσκιάν, δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα, μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Στο μεταξύ, ο Μοχσέ Τερζάι, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ανέφερε πως η διαχείριση των στενών του Ορμούς αποτελεί νόμιμο δικαίωμα της Τεχεράνης, προκειμένου να εγγυηθεί την εθνική ασφάλεια. Επίσης, η Ισραηλινή πηγή δήλωσε στο Reuters ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είπε στον Αμερικανό Πρόεδρο πως το Ισραήλ θα διατηρήσει την ελευθερία να ενεργεί έναντι απειλών στο Λίβανο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν χθες. Στις κάλπες προσέρχονται οι πολίτες της Κύπρου για την εκλογή των 56 βουλευτών της Νέας Βουλής σε μια αναμέτρηση που θα διαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό του νησιού. Η ψηφοφορία έχει ήδη ολοκληρωθεί και αναμένονται τα αποτελέσματα. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες των Δελερίων του Δήμου Τυρνάβου εξαιτίας της χαλαζόπτωσης, η οποία ξεκίνησε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, ήταν μικρής διάρκειας αλλά εξαιρετικά έντονη, με αποτέλεσμα να προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε ροδάκινα, νεκταρίνια, αχλάδια και αμπέλια. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χορτολιβαδική έκταση έξω από τα καλύβια Αττικής. Στο σημείο επιχείρησαν 62 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, εθελοντές, 18 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απειλήθηκαν σπίτια. Περιστατικό με πυροβολισμού σημειώθηκε το μεσημέρι σε κεντρικό σημείο στο χωριό Αρχάνες, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας που νωρίτερα είχε διαπληκτιστεί σε κατάστημα εστίασης με άλλο άτομο, επέστρεψε με όπλο και μέσα από αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ο συνοδηγός, άρχισε να πυροβολεί. Αν και στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Ενώ άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος μέχρι και αυτή την ώρα αγνοείται. Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγούνται αύριο στον εισαγγελέα Χανίων η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και ο σύντροφός της. Η αστυνομία, από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, μετέτρεψε την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και για τους δύο. Θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη τα ξημερώματα στην Ανατολή Ιωαννίνων με θύμα έναν ποδηλάτη αλλοδαπό 31 ετών. Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα έγινε περίπου στη 1:10 μετά τα μεσάνυχτα στην οδό 3η Σεπτεμβρίου, όταν γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το ποδήλατο που οδηγούσε ο άνδρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, που εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, αναζητείται, ενώ προ ανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχαίας Ιωαννίνων. Εκτός και πάλι, η έδρα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Τουρκία κενώθηκε έπειτα από αστυνομική επέμβαση, ενώ ο πρόεδρος του κόμματος, ο Σγκούρ Οζέλ, ανακοίνωσε βγαίνοντας από το κτίριο ότι κατευθύνεται προς το κοινοβούλιο, κατακέλλοντας τις εξελίξεις ως πολιτικά υποκινούμενες. Η αστυνομική επέμβαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα του δικηγόρου του Κεμάλ Κιλιτζάροκλου, στο πλαίσιο εφαρμογής της δικαστικής απόφασης που καθαίρεσε από την ηγεσία των Οζέλ. Η ένταση κλιμακώθηκε όταν αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στο κτίριο του κόμματος και προχώρησαν σε επιχείρηση εκένωσης χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά την κατάρρευση ενός υποκατασκευή κτηρίου στις Φιλιππίνες, ενώ οι διασώστες ερευνούν τα συντρίμμια για τον εντοπισμό και τη διάσωση 21 ακόμη ανθρώπων που θεωρούνται αγνοούμενοι. Στην αθλητική επικαιρότητα, αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα ισχύσουν κατά την είσοδο των φιλάθλων στον απόψινό τελικό του Final Four της EuroLeague στο Telecom Center Athens ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Real Madrid στις 9. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η είσοδο στο γήπεδο θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε όσους διαθέτουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας με τα στοιχεία να αντιστοιχούν απλήρως σε εκείνα του κατόχου του εισιτηρίου. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα, και τις μεσημβρινές αλλά και απογευματινές ώρες προβλέπονται μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα, ενώ το μεσημέρι και τις απογευματινές ώρες πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρετώδεις οι διαβουλεύσεις για τη Μέση Ανατολή. Ο Λευκός Οίκος έκανε γνωστό ότι δεν αναμένει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν σήμερα και πιστεύει ότι θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για την έγκριση της συμφωνίας από την ηγεσία της Τεχεράνης, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη Μοτσχαμπά Χαμενεΐ. Αυτό δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος σε ενημέρωση με δημοσιογράφους, όπως αναφέρει το Άξιος. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο των ΗΠΑ, οι Ιρανοί έδωσαν διαβεβαιώσεις, προφορικές και γραπτές, ότι οποιαδήποτε επακολουθεί μόνιμη συμφωνία θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου. Δεν διευκρίνησαν ωστόσο πώς θα γίνει αυτό. Οι Ιρανοί συμφώνησαν επίσης ότι θα αναστείλουν τον εμπλουτισμό για μία περίοδο που θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Επίσης, ανέφερε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών στα στενά του Ορμούς θα παραμείνει πλήρως σε ισχύος ότου συναυθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί μία συμφωνία. Στο μεταξύ, ο Μοχσέν Ρεζάι, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ανέφερε πως η διαχείριση των στενών του Ορμούζ αποτελεί μόνιμο δικαίωμα της Τεχεράνης προκειμένου να εγγυηθεί την εθνική ασφάλεια. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν πως οποιαδήποτε τελική συμφωνία με το Ιράν πρέπει να εξαλείψει την πυρηνική απειλή που θέτει η Τεχεράνη. Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αυτό θα απαιτούσε τη διάλυση των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου που διαθέτει το Ιράν και την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου από το έδαφος του. Στα δικά μας, το μεσημέρι, νεκρός βρέθηκε από συγγενικό του πρόσωπο στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης ένας 67χρονος άνδρας. Μέχρι στιγμής έχει προσαχθεί ο 30χρονος γιος του, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πατέρας και γιος έμεναν στο ίδιο σπίτι. Αναστάτωση επικράτησε αργά το μεσημέρι στις Αρχάνες Ηρακλείου στην Κρήτη, όταν έπεσαν τουλάχιστον 4 πυροβολισμοί ακριβώς δίπλα από την πλατεία της περιοχής, μετά από καυγά ανάμεσα σε 2 παρέες. Ένα άτομο 21 ετών φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο και να επέστρεψε με όπλο, το οποίο έστρεψε στον αέρα και άρχισε να πυροβολεί. Από τις 4 σφαίρες που έριξε, η μία εξωστρακίστηκε και χτύπησε σε μπαλκόνι παρακείμενου σπιτιού, ενώ από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο σημείο έσπευσε αμέσως αστυνομική δύναμη, ενώ ο νεαρός παραδόθηκε λίγη ώρα αργότερα στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγούνται αύριο στον εισαγγελέα Χανίων η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και ο σύντροφός της. Η αστυνομία, από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, μετέτρεψε την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και για τους δύο. Θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ανατολή Ιωαννίνων με θύμα έναν ποδηλάτη αλλοδαπό 31 ετών. Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα έγινε περίπου στη 1:10 μεσάνυχτα στην οδό 3 Σεπτεμβρίου, όταν γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το ποδήλατο που οδηγούσε ο άνδρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου και αναζητείται, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχαίας Ιωαννίνων. Τραγική εξέλιξη είχε ο αγώνας δρόμου των Πυρηναίων που διοργανώθηκε σήμερα στο Παρίσι, καθώς ένας δρομέας πέθανε και 10 ακόμη νοσηλεύονται, καθώς η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς Κελσίου, με τους διαστώστες να στέλνουν μήνυμα για κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εκτός από τους 10 που νοσηλεύονται, έχουν καταγραφεί και ακόμη 6 με ήπιες ασθένειες. Όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο δρομέας που άφησε την τελευταία του πνοή υπέστη καρδιακή ανακοπή. Στην αθλητική επικαιρότητα, αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα ισχύσουν κατά την είσοδο των φιλάθλων στον απόψινό τελικό του Final Four της EuroLeague στο Telecom Center Athens ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Real Madrid στις 9. Από ελέγχους γύρω από το γήπεδο έχουν γίνει μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις, οι 6 για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και 1 για καπνογόνο. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα, και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπονται με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Σαν πόσοι σκηνοθέτες να πέρασαν από εδώ, ε! Σαν πόσοι ηθοποιοί! Και στα αφιερώματα για το πλούσιο έργο τους κάναμε πάντοτε και θα εξακολουθούμε να κάνουμε μικρές τάσεις στους δικούς τους σταθμούς που σημάδεψαν τόσο τους ίδιους όσο και εμάς. Άλλωστε, πώς αναχωρέσεις σε μία ώρα. Υπάρχει όμως σε κάποιους από αυτούς μια στιγμή, για κάποιους ενδεχομένως και δύο, σπάνιο αλλά γίνεται, ένα σταθμός που κουβαλά μια οικουμενικότητα ανεπανάληπτη. Είναι με απλά λόγια αυτό που πολλές φορές έχετε ακούσει από το στόμα μου, αυτό το «εδώ η ιστορία έστριψε». Έστριψε η ιστορία του σινεμά στο γεράκι της Μάλτας, έστριψε στην Καζαμπλάνκα και ένας άνθρωπος, τώρα που το αναφέραμε, που βρέθηκε δύο φορές στις μεγάλες αυτές καμπές και αναφέρομαι στον αξέχαστο Humphrey Bogart. Έστριψε η ιστορία στο Saturday Night Fever, ε? Στον πόλεμο των άστρων, στη θυσία του Αντρέι Ταρκόφσκι. Και άλλαξε η ροή των πραγμάτων στις ομπρέλες του Χερβούργου, του Ζακ Ντεμί, και η γνωστή Ντόνα Τζιλιχάτα που ακούει στο όνομα Κατρίν Ντενεύ θα σταθεί και σε μία ακόμη δεύτερη μεγάλη καμπή στην ιστορία του κινηματογράφου. Φίλες και φίλοι, στις 24 Μαΐου του 1967 κάνει πρεμιέρα η ωραία της ημέρας του Λουίς Μπουνουέλ.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Στους 102 των FM, ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά, στην τεχνική υποστήριξη, ο Κώστας Σαββίδης. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Μία από τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε για σήμερα, φίλες και φίλοι, είχε να κάνει με το ότι δεν υπάρχει μουσική επένδυση στην ταινία για την οποία θα σας μιλήσουμε. Ούτε τραγούδια, ούτε μουσική, τίποτα. Ως εκ τούτου σκεφτήκαμε πως το 1967, ως επιτοπλίστων, χρονιά κατά την οποία, όπως είπαμε, γίνεται η πρεμιέρα της ταινίας, αλλά και το 1966 που προετοιμαζόταν, ήταν δύο καλές χρονιές στο γαλλικό τραγούδι και ως εκ τούτου αποφασίσαμε να σας βάλουμε κάποιες μεγάλες επιτυχίες, τραγούδια που ξεχώρισαν στα χρόνια εκείνα. Ξεκινήσαμε με Σαλβατόρε Αντάμο και το τραγούδι του 1967 με τίτλο «Notre Roman». Στις περιπτώσεις που κάτι είναι περίεργα διαφορετικό, έως και αλόκοτο μέσα μας, δύο είναι οι καταλήξεις, ξέρετε, και αυτό δεν άλλαξε ποτέ στη ζωή. Μη μένεις στο κρεβάτι, στον καναπέ, φυτεύεσαι απέναντι στην τηλεόραση και βλέπεις στίβα τα άπλυτα να σε πλακώνουν για μια ολάκερη ζωή, κάνοντας την ίδια σου τη ζωή τρεις χειρότερη, ή αποφασίζεις όλα όσα έχεις μέσα σου να τα βγάλεις με θάρρος και αξιοπρέπεια, όχι μόνο στον ψυχιατρό σου, αλλά και μέσω ενός δημιουργικού τρόπου. Το λοιπόν, ο Λουίς Μπουνιουέλ επέλεξε το δεύτερο δρόμο. Μάζεψε όσα είχε και δεν είχε μέσα του. Ομοφοβία, φετιχισμό, αιμονές, τρόμους απέναντι σε πρόσωπα και πράγματα, φαντασιώσεις και πάει λέγοντας. Και τα έκανε όλα σινεμά. Ήταν, είναι και θα είναι για πάντα ένας από αυτούς τους σκηνοθέτες που για να τον αντέξεις πρέπει να εστιάσεις πολύ, αλλά ταυτοχρόνως να τον απολαύσεις κιόλας, χωρίς να του επιτρέψεις ούτε στιγμή να σε παρασύρει στα δικά του σκοτεινά μονοπάτια, διότι αν το καταφέρει το νου σας, θα σε κάνει να μην ξαναδείς έργο του. Αφήστε που θα τον κατατάξετε στους κακούς και θα τον αδικήσετε αν το κάνετε αυτό. Διότι ο Μπουνιουέλ όχι μόνο δεν ήταν κακός, αλλά αντιθέτως ήταν ένας τεράστιος σκηνοθέτης. Μοναδικά ιδιαίτερος. Τόσο που κάλλιστα θα μπορούσαμε να πούμε πως ξεπερνώντας τα όρια που έθετε ήδη ο υπερρεαλισμός, δημιούργησε μια δικιά του ξεχωριστή σχολή. Αρχές της δεκαετίας του 60 λοιπόν και ο μεγάλος ισπανός σκηνοθέτης του Ανδαλουσιάνου σκύλου, ο αναρχοκομμουνιστής Μπουνιουέλ, επιστρέφει στο Παρίσι, όπου αρχίζει ο γαλλικός κύκλος που είναι και ο τελευταίος του. Και επιστρέφει στη γαλλική πρωτεύουσα για να δώσει στην αστική τάξη το πιο σκληρό χαστούκι. Και θα το κάνει με την πιο όμορφη ηθοποιό όλων των εποχών, μια ιέρια της υποκριτικής, την Κατρίν Ντενεύ, στο ρόλο της Σεβερίν. Η Σεβερίν, φίλες και φίλοι, πριν γίνει κινηματογραφική ηρωίδα, υπήρξε λογοτεχνική ηρωίδα και γεννήθηκε στο κεφάλι του Γάλλου συγγραφέα Ζωζέφ Κεσέλ, που εξέδωσε την νουβέλα «Η ωραία της ημέρας» εν έτη 1928. Η Σεβερίν Σεριζή κουβαλούσε πάντα μέσα της τη στιγμή εκείνη. Ποια ήταν? Κατευθυνόμενη κάποια μέρα από το παιδικό της δωμάτιο, μόλις 8 χρόνων, σε εκείνο της μητέρας της, δέχθηκε το πρόστιχο χάδι ενός παιδεραστή μηχανικού που βρισκόταν στο σπίτι για κάτι δουλειές. Ποτέ δεν μίλησε.
Και τώρα πια, πανέμορφη ενήλικας, η Σεβερίν δυσκολεύεται να εκπληρώσει τις φετιχιστικές της επιθυμίες με τον σύζυγό της, τον διακεκριμένο χειρουργό Πιέρ. Αν και αγαπούν ο ένας τον άλλον, η ερωτική επαφή είναι ένα πρόβλημα το οποίο απογοητεύει και τους δύο. Όταν ο οικογενειακός φίλος Μεσέ Χασόν κάνει αναφορά για μια καθώς πρέπει φίλη του η οποία εργάζεται σε έναν τοπικό οίκο ανοχής, η Σεβερίν νιώθει πως βρίσκει τη λύση να ρίξει πραγματική βενζίνη στη φωτιά που έχει μέσα της. Έτσι, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Belle de Joux, η ωραία της ημέρας δηλαδή, εργάζεται κρυφά από τις 2 έως τις 5 η ώρα κάθε μέρα, επιστρέφοντας το βράδυ στον ανυποψίαστο σύζυγό της. Η Σεβερίν συνδέεται έντονα κάποια στιγμή με έναν από τους πελάτες της, τον Μαρσέλ, ένα νεαρό γκάγκστερ. Της παρέχει τις συγκινήσεις και τον ενθουσιασμό των φαντασιών της. Η κατάσταση όμως γίνεται περίπλοκη και κυρίως επικίνδυνη όταν η Σεβερίν αποφασίζει να φύγει από τον οίκο ανοχής, με τη συμφωνία βέβαια της Μαντάμ Αναΐς, της ιδιοκτήτριας του οίκου, καθώς ο Μαρσέλ γίνεται πλέον πολύ απαιτητικός και ζηλεύει όλο και περισσότερο τον σύζυγο της Σεβερίν.

1966, χρονολογία κυκλοφορίας του τραγουδιού που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, μια μεγάλη επιτυχία της χρονιάς εκείνης, το «La Maison où j'ai grandi» με την François Hardy. Εθισμένος με την μεγαλοαστική τάξη της εποχής του και με την σύψη της, ο Μπουνιουέλ αποπειράται και πραγματοποιεί μία ακόμη προσέγγιση της αγαπημένης του θεματικής. Για άλλη μία φορά δεν διστάζει να ασκήσει έντονη κριτική στον καθοσπρεπισμό της αστικής τάξης, αλλά και να εκφράσει μία συγκεκαλυμμένη απέχθεια προς τον κλήρο που παραμένει σταθερό στην αιμονή του με τη στέρηση και ιδιαίτερα την ερωτική. Ο Μπουνιουέλ είναι ένας μορφωμένος άνθρωπος που έχει διαβάσει μεσαιωνική ποιήση και ξέρει πολύ καλά τον όρο Don Angelicata, δηλαδή γυναίκα άγγελος. Είναι αδύνατη, ξανθιά, με λευκό δέρμα και καλοσχηματισμένους αστράγαλους. Όλα όσα έχει η Ντενεύ. Είναι η μετενσάρκωση του ειδόλου μιας άλλης εποχής, κατά την οποία, όπως έχουμε πει σε σχετικά αφιερώματα για τον Δάντη, για τον Πετράρκα, η γυναίκα είναι ένα ανώτερο όν, το οποίο ο άνδρας οφείλει να υπηρετεί με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος. Μονομαχεί και ενδεχομένως σκοτώνεται για αυτήν. Όταν δεν σκοτώνεται, πετά την πέρτα του στη λάσπη για να πατήσει αγαπημένη του πάνω της και να μιλερώσει τα γοβάκια της. Και όπως έγραψε και ο Βοκάκιος στο Δεκαήμερο, είναι αυτός ο αίτητος υπότης που στα χρόνια της χολέρας του 1348 σφάζει το πολύτιμο για την τροφή κυνηγητικό του γεράκι και της το χαρίζει για να το φάει εκείνη και ο γιος της. Ο γιος της έχει και γιο, το πρότυπο γυναίκας του Μεσαίωνα. Εδώ βρίσκεται η αντίφαση της μεσαιωνικής ποίησης. Η Ντόνα Αντζελικάτα λέγεται έτσι διότι ο άνδρας μέσα από τον έρωτά του για αυτήν φτάνει οριστικά και αμετάκλητα στο δημιουργό του και στην προσωπική του θέωση. Ωστόσο, το αν η Ντόνα είναι παντρεμένη δεν ενοχλεί κανέναν, διότι για τους ποιητές, ενδεχομένως και για πάρα πολλούς ανθρώπους, ο έρωτας είναι μια υπόθεση πολύ ανώτερη από κάθε σύμβαση. Στο κομμάτι της εμφάνισης, λοιπόν, αλλά και της άβρας, ο Μπουνιουέλ έχει βρει την Κατρίν Ντενεύ ως Ντόνα Αντζελικάτα και πείθει τη Γαλλίδα Σταρ να αναλάβει το ρόλο. Και λέω την πείθει, διότι η Ντενεύ δεν είναι πλέον ναι μεν η πάντα υπέροχη, αλλά και κάποτε αδρή ηθοποιός στο Repulsion του Πολάνσκι. Έχει πλέον χρυσό φίνικα στις κάνες από τις ομπρέλες του Χερβούργου και ως εκ τούτου ξέρει ποια τη ζητάει και η ίδια, τόσο από τον εαυτό της όσο και από τους συνεργάτες της. Και για να νιώσει άνετα η Ντενεύ, θέλει στο πλευρό της τον επιστήθιο φίλο της, τον Yves Saint Laurent, για το σχεδιασμό όλων των ρούχων της. Και το σημείο αυτό είναι ακόμη μια μεγάλη στροφή, μια ιστορική στιγμή για τον κινηματογράφο. Στην ωραία της ημέρας, η υψηλή αισθητική, η χλειδί αν θέλετε, υπηρετεί το σενάριο, αλλά δεν είναι καταλύτης. Η ωραία της ημέρας, φίλες και φίλοι, δεν είναι η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου η αισθητική σε επίπεδο ενδυματολογίας βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Η ωραία της ημέρας δεν είναι το υπέροχο «Η πριγκίπισσα Σίση» ή το αξέχαστο «Μπενχούρ». Στην ωραία της ημέρας, η Εβερίν πρέπει να μοιάζει τέλεια αισθητικά ακόμη και στη σκηνή, στην σουρεαλιστική εκείνη σκηνή, κατά την οποία ο σύζυγός της την παραδίδει στους οδηγούς της άμαξας που τους μεταφέρουν στη μέση του πουθενά και την δένουν με το κατάλευκο φόρεμά της ένα πάσαλο για να τις πετάξουν στο πρόσωπο κόπρανα βοδιού.
Φοβερά σουρεαλιστική σκηνή. Ο σουρεαλισμός βρίσκεται στην υπηρεσία της επανάστασης, μας έλεγε όμως τότε ο Μπουνιουέλ, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο, κυρίως μέσα από τις συνεχείς σουρεαλιστικές σκηνές, ένα ρεύμα μετέπειτα σκηνοθετών που αποζητούσαν την πρόκληση, το σκάνδαλο και την απόθυση ως μέσο εξέγερσης απέναντι στο κατεστημένο και βαλτωμένο γίγνεσθε. Διότι σε ποιον πετούν κοπριές οι αμαξάδες, θα ρείτε? Στη γυναίκα του γιατρού? Σαφώς όχι. Πετούν κοπριές στην αστική τάξη. Στην ερμαφρόδιτη αυτή τάξη που δεν είχε, δεν έχει και δεν θα έχει ποτέ μήτε τη λάμψη της αριστοκρατίας που έχει αποχωρήσει, ούτε όμως και τον ηρωισμό, την αυτοθυσία και την συντροφικότητα του προλεταριάτου.

102 FM. Ακούτε πάντα, φίλες και φίλοι, την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στην πρεμιέρα της σημαντικής για την ιστορία του κινηματογράφου ταινίας «Η ωραία της ημέρας», στις 24 Μαΐου του 1967. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Jacques Dutron, φίλες και φίλοι, ακούσαμε τώρα μόλις 1967, άλλη μια μεγάλη επιτυχία της εποχής, το «Je me le fille». Αγαπούσε τα κορίτσια ο ήρωας του τραγουδιού. Κι άλλοι αγαπούν κορίτσια και για να δούμε πού θα φτάσουν, διότι αφήσαμε μια υπόθεση στη μέση. Ο Μεσσία Χασόν, ο οποίος ποθεί τη Σεβερίνε, παρότι φίλος του συζύγου της, ανακαλύπτει κάποια στιγμή το μυστικό της. Τα πράγματα οδηγούνται σταδιακά στην τραγωδία, φίλες και φίλοι. Ο κακοποιός Μαρσέλ μαθαίνει που μένει. Η Σεβερίν και την επισκέπτεται στο ίδιο της το αρχοντικό, απειλώντας την να αποκαλύψει την κρυφή της ταυτότητα στο σύζυγό της. Την νεαρή κοπέλα επισκέπτεται και ο Χασόν και την διαβεβαιώνει για την διακριτικότητά του, αλλά εκείνη δεν τον πιστεύει με τίποτα. Και κάπου εδώ, κάπου λίγο πριν το τέλος, βιβλίο και σενάριο διαφοροποιούνται κατά πολύ. Ο Μπουνιουέλ θέλει απλώς την ιδεολογία της ιστορίας. Και μέχρι αυτό το σημείο, και να είστε σίγουροι μέχρι τέλους, τα πηγαίνει καλά και τα λέει όλα. Δεν ακολουθεί κατά γράμμα την ιστορία του Κασέλα από ένα σημείο και μετά. Και ως γνωστόν βέβαια και εμείς πάντοτε κάπου εδώ σταματάμε και το κάνουμε διότι σεβόμαστε πάνω απ' όλα αυτούς που ούτε το βιβλίο έχουν διαβάσει ούτε και την ταινία έχουν δει. Οφείλουμε όμως να γυρίσουμε πίσω διότι αφήσαμε και μια σημαντική στιγμή στη μέση. Μη στεναχωριέστε, μέχρι να φύγουμε θα τα έχουμε λύσει όλα. Πόσο δύσκολο ήταν για τον Μπουνιουέλ να δεχτεί τον Ιβ Σεν Λοράν στο πλευρό του στον ντύσιμο της Ντενεύ? Καθόλου. Ο Μπουνιουέλ, ως μορφωμένος, το επαναλαμβάνω, άνθρωπος, είχε απαλλαγή από τους δογματισμούς και των δύο μεγάλων στρατοπέδων της ιδεολογίας. Γνήσιος αναρχοκομμουνιστής, όχι απλά δεν έχει πρόβλημα να συνεργαστεί με έναν μέτρο της υψηλής τραπικής, αλλά συμβάλλει και αυτός με τις ιδέες του στο τελικό αποτέλεσμα. Άλλωστε, ο Ιβ Σεν Λοράν ήταν ανέκαθεν αυτό που πάντοτε το λέγαμε, ο μεγάλος αριστερός της τέχνης της μόδας, διότι η μόδα τέχνη είναι και ο Ιβ Σεν Λοράν πάλεψε πολύ για αυτήν την ιδέα. Παραμονές των φοιτητικών εξεγέρσεων στο Παρίσι, ο Ιβ Σεν Λοράν, που έχει κατακρίνει την ιμπεριαλιστική απεικιοκρατική πολιτική της Γαλλίας, χρήζεται μέτρα της ασυμμετρίας και επιδίδεται σε συνδυασμούς χρωμάτων. Κυρίως όμως αναδεικνύεται ο ρόλος του στην τότε νεανική επανάσταση της δεκαετίας του 60. Έτσι όπως την απέδωσε η μόδα που έκανε το καθήκον της, να καταγράφει δηλαδή με ρούχα και με χρώματα τις αλλαγές

στην κοινωνία. Ο Σαν Λοράν ανήκε στην ομάδα εκείνων που πίστευαν στην παράδοση της υψηλής θρεπτικής, ότι δηλαδή η μόδα είναι ένα κομμάτι του κόσμου της τέχνης. Από το 1960 ήδη είχε γοητευθεί από τους υπαρξιστές της θρηλυκής αριστερής όχθης του Παρισιού, τα μαύρα τους ρούχα, την ριζοσπαστική τους σκέψη. Όλους εκείνους τους ανθρώπους που προσέγγιζαν τη γυναικεία υπόσταση μέσα από συναγερμούς χειραφέτησης που είχε σημάνει η Simone de Beauvoir ήδη από το 1940 με το βιβλίο της «Το δεύτερο φύλλο». Υπαρξισμός και ριζοσπαστική θεωρία για τη θηλυκότητα χώρεσαν στις ραφές των ρούχων του Yves Saint Laurent. Ο θόρυβος, να το πω έτσι απλά, η βαβούρα των νέων ανθρώπων της εποχής, της μουσικής και του χορού τους, διαπερνούσε τα αυτιά του. Η ευαίσθητη φύση του, που αντιλαμβανόταν τα ερεθίσματα των καιρών εγκαίρως, τον προέτρεψε να ανατρέξει στη ζωγραφική. Και εκείνος, όπως θα θυμάστε από παλαιότερη εκπομπή, έτρεξε στους καμβάδες του μεγάλου ζωγράφου Μοντριάν για να δημιουργήσει το δικό του Μοντριάν φόρεμα που θα παρουσιάσει στην ομώνυμη κολεξιόν του 1965, δύο χρόνια πριν την πρεμιέρα της ταινίας, αλλά όλα θα δεθούν μεταξύ τους. Κολεξιόν Μοντριάν, και σας ομολογώ ότι η Γαλλία, ολάκερος ο κόσμος, σύεται.

Ακούσαμε το 2 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα ευτυχίας. 2 minutes 35 de bonheur. 1967, πολύ μεγάλη επιτυχία από την Sylvie Vartan. Όσο για τον τύπο που ως ακούγεται μέσα από γραμμόφωνο, ο θρυλικός Κάρλος της εποχής. Ναι, το φόρεμα εκείνο, το φόρεμα Μοντριάν, ήταν και πάντα θα μείνει στην ιστορία της μόδας ως κάτι το μοναδικό, αλλά σίγουρα εξίσου μεγάλη επιτυχία ή μάλλον η μεγάλη εκείνη επιτυχία της κολεξιών οφείλει πολλά σε ένα ζευγάρι μαύρες γόβες του μεγάλου Ροζέ Βιβιέ που ξεχώριζαν για το απαλό φινιρισμένο δέρμα τους, το χαμηλό μπαρόκ τακούνι, αλλά και το σήμα κατά τεθέν του Βιβιέ, τη μεταλλική αγκράφα πάνω στο κουντεπιέ. Η Ντενέβ ουσιαστικά επιβάλλει τις συγκεκριμένες γόβες των Βουνουέλ, που όχι απλά δεν λέει όχι και σε αυτό, αλλά αποφασίζει να γυρίσει με την κάμερά του τα 20 πιο συμβολικά και κυρίως συγκλονιστικά δευτερόλεπτα του παγκόσμιου κινηματογράφου. Αυτή η αστική τάξη, η πάντα αναποφάσιστη, αυτή που στηρίζεται περισσότερο στα ένστικτα του όχλου, χειροκροτώντας ηγέτες που την παρασέρνουν σε τραγωδίες, παρά την επιστημονική προσέγγιση που μπορεί να τις προσφέρει και τις προσφέρει η ιστορία, δεν φαίνεται σε αυτά τα 20 δευτερόλεπτα ολόκληρη. Την βλέπουμε στις αδύνατες αλλά καλοσχηματισμένες λιγναστράγαλες γάμπες της Κατρίν Ντενέβ, της Σεβερίν δηλαδή, που ανεβαίνει τα σκαλοπάτια προκειμένου να χτυπήσει για πρώτη φορά το κουδούνι του οίκου ανοχής. Έναν όροφο πριν φτάσει στο διαμέρισμα όπου στεγάζεται ο οίκος ανοχής, κοντοστέκεται. Εμείς εξακολουθούμε να βλέπουμε μόνο τα πόδια της. Το κάτω μέρος τους κινείται ξαφνικά προς τα πίσω, σαν εκρεμές, σαν διαπασόν στο πιάνο. Τικ-τακ, θα φύγει. Το αριστερό κουντεπιέ σταματά. Το φως κάνει της Ροζέ Βιβιέ απόλυτο φετίχ κυριαρχίας. Το δεξί πόδι κινείται μόνο του. Δεξιά, αριστερά, στηριζόμενο στη φτέρνα. Θα φύγει. Όχι, φίλες και φίλοι, η Σεβερίν δεν φεύγει. Συνεχίζει μέχρι τέλους, ανεβαίνει τις σκάλες και γίνεται, όπως λέει η ιστορία, μία κρυφή πόρνη. Γίνεται η ωραία της ημέρας από τις 2 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Δεν είναι μόνη της η Ντενέβ στην υπέροχη αυτή ταινία σταθμό του παγκόσμιου σινεμά. Στο ρόλο του διεφθαρμένου ηθικά μεγαλοαστού Χασόν, του ανθρώπου χωρίς κανένα φραγμό, ο ένας και μοναδικός Μισελ Πικολί. Άλλος ένας αγαπημένος του Μπουνουέλ, που θα ρίξει δεν μπορεί χωρίς αυτόν, διότι ποιος δεν θυμάται τις συνεργασίες του στο ημερολόγιο μιας καμαριέρας, έναν ύμνο προς τον φετιχισμό, μαζί με την πανέμορφη Ζαμορό. Ποιος μπορεί να μη σταθεί στο φάντασμα της ελευθερίας και βέβαια στο αξεπέραστο η κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας, εκεί ο Μπουνουέλ εγκλωβίζει τους 6 ηρωές του, όλους φθασμένους μεγαλοαστούς, με πλήρη συνείδηση των προνομίων της κοινωνικής τους υπεροχής, μέσα σε ένα ατέρμονα σουρεαλιστικό σύμπαν. Ακόμη και αν υπήρχε έστω και ένας που θα αμφέβαλε ότι εκείνος ο καλ τύπος της ταινίας Περιφρόνηση, ο Πικολί δηλαδή, δεν μπορεί να παίξει τίποτα άλλο, τώρα πια με την ωραία της ημέρας δεν υπάρχει αυτός ο ένας. Ο Πικολί είναι στο έργο αυτό η επιτομή μιας διεφθαρμένης μπουρζουαζίας. Η λατρεία του ενός για τον άλλον, η έμπνευση και η αναρχική διάθεση του Μπουνιουέλ, με την συνειδητή βεβαιότητα του Πικολί ότι ο ηθοποιός πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω στην ερμηνεία για να πάρει ο χαρακτήρας το χώρο του, μας έδωσαν, μαζί με τους άλλους συντελεστές,
αυτό το αξεπέραστο δείγμα ενός κινηματογράφου. Πάντοτε αναλαμβάνω την ευθύνη των όλων όσων λέω, ενός κινηματογράφου που δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει. Να και όμορφο Ζαν Σορέλ, στο ρόλο του συζύγου της Σεβερίν, τι να πει κανείς για τον Μαρσέλ, τον κακοποιό, τον οποίον υποδίεται μία από τις πιο γκροτέκ φιγούρες του γαλλικού σινεμά, ο Πιέρ Κλεμέντι, και βέβαια η πανέμορφη Ζενεβιέβ Πασέ, στο ρόλο της Μαντάμ Αναΐς. Πάμε σε ένα ακόμη δυνατό χαρτί της δεκαετίας του 60, του 67 συγκεκριμένα, στο γαλλικό πεντάγραμμο. Πάμε στο τα τα τα από τον Μισελ Πολναρεφ.

Ο φινάλε και για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ο Μπουνιουέλ σπάει κάθε κατεστημένο με την ωραία της ημέρας. Και παρά το ότι κανείς δεν μπόρεσε να απαντήσει τελικά τι γίνεται στο φινάλε, εν τούτης νιώθει πλήρης. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται να μην έχεις καταλάβει τι γίνεται στο τέλος, αλλά να νιώθεις πλήρης? Γίνεται διότι, μεταφέροντας στην κινηματογραφική οθόνη το βιβλίο του Κεσέλ, ο Λουίς Μπουνουέλ, σε συνεργασία στο σενάριο με τον Ζαν-Κλοντ Καδιέ, υπογράφει μια ταινία καλλιδοσκοπική που μπορεί να ειδωθεί με χιλιάδες τρόπους και όλοι τους είναι απόλυτα αποτελεσματικοί, ξέρετε.

διότι η ιστορία της Εβερίν μπορεί να ειδωθεί ως ένα κοινωνικό δράμα ή ως μια κοφτερή σαν λεπίδα κριτικής στις αγγυλώσεις της αστικής τάξης και τον τρόμο του ερωτισμού, όπως πολύ ορθά λέει και ο συνάδελφος Γιώργος Κρασακόπουλος σε ένα εξαιρετικό αφιερωμά του για την ταινία. Να την δείτε λοιπόν, να την δείτε για να, τι να σας πω, για να νιώσετε αγωνία, μεγάλη αγωνία, αλλά και ενδιαφέρον. Ακόμη και αν αποφασίσετε να μείνετε απλά στο πρώτο επίπεδο της αφήγησης. Ή ακόμη και αν βυθιστείτε πολύ πιο βαθιά στο υπέροχο σκοτάδι και στο αφθάδες κοινικό χιούμορ που κρύβεται ελάχιστα κάτω από την επιφάνεια. Ο Μπουνουέλ σας δίνει, φίλες και φίλοι, μια μοναδική ευκαιρία. Σας δίνει την ευκαιρία να δείτε το έργο σαν μια ιστορία που εκτελήσεται σε μια κανονική πραγματικότητα, την ίδια ακριβώς στιγμή που σας δίνει την ευκαιρία να δείτε την ταινία σαν ένα όνειρο, σαν μια φοβερή φαντασίωση μέσα από μια σειρά συμβολικών σκηνών που επί της ουσίας περιγράφουν άλλα από όσα δείχνουν.

ένα σωρό βραβεία, σαν δάφνες γύρω από την αφίσα της ταινίας, εκεί όπου η Κατρίν Ντενεύ, η μίγυμνη, μας κοιτά πίσω από την πλάτη της, με κορυφαίο το βραβείο Χρυσός Λέων στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας την ίδια χρονιά, το 1967. Υπάρχει όμως ένα ακόμη πιο ωραίο βραβείο και θέλω να πιστεύω ότι συμφωνείτε και εσείς με αυτό. Και το βραβείο αυτό ήταν το ότι δεν ξεχάσαμε ποτέ ότι θα ξεχάσουμε αυτήν την ωραία της ημέρας. Από εκείνη τη χρονιά και το τραγούδι με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, ο Αντουάν μας τραγουδά το «Juste quel flocon qui tombe». Γεια και χαρά!

de la neige. Tu ne viendras pas ce soir.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Λευκός Οίκος έκανε γνωστό ότι δεν αναμένει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν σήμερα και πιστεύει ότι θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για την έγκριση της συμφωνίας από την ηγεσία της Τεχεράνης, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη Μοτσχαμπά Χαμενέη. Αυτό δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος σε ενημέρωση σε δημοσιογράφους, όπως αναφέρει το Άξιος. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο των ΗΠΑ, οι Ιρανοί έδωσαν διαβεβαιώσεις, προφορικές και γραπτές, ότι οποιαδήποτε επακολουθεί μόνιμη συμφωνία θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου. Δεν διευκρίνησαν ωστόσο πώς θα γίνει αυτό. Οι Ιρανοί συμφώνησαν επίσης ότι θα αναστείλουν τον εμπλουτισμό για μία περίοδο που θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Επίσης, ανέφερε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός Ιρανικών λιμανιών στα στενά του Ορμούς θα παραμείνει πλήρως σε ισχύ όσο του συναυθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί η συμφωνία. Νέα Ισραηλινά πλήγματα εν μέρη προαναγγελθέντα πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Λίβανο, την επομένη μιας επιδρομής που στοίχισε τη ζωή σε 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους 6 γυναίκες και ένα παιδί, όπως μετέδωσε το Λιβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Άνι, σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας. Στην Άγκυρα, χιλιάδες άτομα ακολουθούν την πορεία του Οζγκιού Ροζέλ προς το τουρκικό κοινοβούλιο, δηλώνοντας ότι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα θα συνεχίσει τον αγώνα του στο πεδίο. Ο καθαριστής Ροζέλ καταγγέλει πολιτική παρέμβαση, δηλώνει πως θα μείνει μέσα στο κοινοβούλιο και ότι τα νέα τους γραφεία είναι στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση. Προηγήθηκε ένταση και σημειώθηκαν επεισόδια στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον Οζγκιού Ροζέλ και επαναφέρει τον Γκεμάλ Κιλιτζάροκλου στην ηγεσία του κόμματος. Τα γραφεία εκενώθηκαν μετά από αστυνομική επέμβαση που πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της πλευράς Κιλιτζάροκλου. Οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν τα κρυγόνα και πλαστικές σφαίρες για να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους. Στο 33,6% ανήλθε το ποσοστό της αποτυχής στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στην Κύπρο, μέναν στους τρεις πολίτες να μην προσέρχονται στις κάλπες. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2021, η συμμετοχή ήταν αυξημένη μόλις κατά 2,5%. Στα 13 εκλογικά κέντρα του εξωτερικού ψήφισαν συνολικά 4.374 άτομα από σύνολο 6.501 δηλώσεων που είχαν υποβληθεί. Συνελήφθη 30χρονος για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 4, ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι, στο Δήμο Θέρμης. Στο σημείο βρισκόταν και ο 30χρονος γιος του, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του και συνελήφθη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Στη μονοκατοικία έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος. Αναστάτωση επικράτησε αργά το μεσημέρι στις Αρχάνες Ηρακλείου, όταν έπεσαν τουλάχιστον 4 πυροβολισμοί ακριβώς δίπλα από την πλατεία της περιοχής, μετά από καυγά ανάμεσα σε δύο παρέες. Ένα άτομο 21 ετών φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο και να επέστρεψε με όπλο, το οποίο έστρεψε στον αέρα και άρχισε να πυροβολεί. Από τις 4 σφαίρες που έριξε ο νεαρός, η μία εξωστρακίστηκε και χτύπησε σε μπαλκόνι παρακείμενου σπιτιού, ενώ από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο σημείο έσπευσε αμέσως την αστυνομική δύναμη, ενώ ο νεαρός παραδόθηκε λίγη ώρα αργότερα στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Δικογραφία που αποκαλύπτει τη δράση δύο εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες φέρονται να λειτουργούσαν ως συγκοινωνούντα δοχεία από τα Ζωνιανά Ρεθύμνο στη Χερσόνησο Ηρακλείου, φέρνει στο φως συνομιλίες και στοιχεία για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων αλλά και απάτης με επιχορηγήσεις του ΟΠΚΕΠΕ. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα, ενώ δεκάδες ακόμη φέρονται να εμπλέκονται σε παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, καθώς και στις παράνομες επιδοτήσεις. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ένας 43χρονος από τα Ζωνιανά και η 35χρονη σύζυγός του, οι οποίοι έχουν σύλληφθει και κατηγορούνται ότι δήλωσαν πλασματικό αριθμό ζώων που φέρεται να ξεπερνούσε τα 800, προκειμένου να μην χάσουν την οικονομική ενίσχυση του 2025 από τον ΟΠΚΕΠΕ. Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγούνται αύριο στον εισαγγελέα Χανίων η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και ο σύντροφός της. Η αστυνομία από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της μετέτρεψε την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και για τους δύο. Τραγική εξέλιξη είχε ο αγώνας δρόμου των Πυρηναίων που διοργανώθηκε σήμερα στο Παρίσι καθώς ένας δρομέας πέθανε και ακόμη 10 νοσηλεύονται καθώς η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς Κελσίου. Όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο δρομέας που άφησε την τελευταία του πνοή υπέστη καρδιακή ανακοπή. Στην αθλητική επικαιρότητα, αυστηρά μέτρα ασφαλείας κατά την είσοδο των φιλάθλων στον αποψινό τελικό του Final Four της EuroLeague στο Telecom Center Athens ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Real Madrid στις 9. Από τους ελέγχους που έχουν γίνει γύρω από το γήπεδο μέχρι στιγμής έχουν γίνει 9 προσαγωγές. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο στην Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπονται μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις μέχρι το απόγευμα. Και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπονται πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

πλάκησα και ζήτησα απ' τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδίναμε και γλύφα μου ένα στάλου τις πληγές. Μεθούσαμε και πίναμε απ' τα φιλιά που δίναμε και σβήναν μία-μία οι φωτιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε

σηκώθηκα και ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναν μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε

Και ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκαν, αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναμε μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο επικεφαλής της Χεσμπολά δήλωσε ότι ο εφοπλισμός του φιλοειρενικού κινήματος είναι απαράδεκτος και ότι θα σημαίνει ολοκληρωτική καταστροφή την ώρα που η λιβανική κυβέρνηση πρόκειται να διεξαγάγει στις αρχές του ερχόμενου μήνα μια νέα τέταρτη σύνοδο απευθείας συνομιλιών με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Ο ηγέτης της Χεσμπολά δήλωσε επίσης ότι ελπίζει πως το Ιράν, το οποίο υποστηρίζει την οργάνωσή του, και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλήξουν σε μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και ότι η λιβανική θα περιληφθεί σε αυτήν. Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος έκανε γνωστό ότι δεν αναμένει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν σήμερα, να πιστεύει ότι θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για την έγκριση της συμφωνίας από την ηγεσία της Τεχεράνης, συμπεριλαμβανομένου και του ανώτατου ηγέτη Μοτσχαμπά Χαμενεϊ. Αυτό δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος σε ενημέρωση με δημοσιογράφους, όπως αναφέρει το Άξιος. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο των ΗΠΑ, οι Ιρανοί έδωσαν διαβεβαιώσεις, προφορικές και γραπτές, ότι οποιαδήποτε επακολουθεί μόνιμη συμφωνία θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου. Δεν διευκρίνησαν ωστόσο πώς θα γίνει αυτό. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να βιαστούν να συνάψουν μία συμφωνία με το Ιράν. Στο μεταξύ, ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου αφήνει το Ιράν. Συγκεκριμένα, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι εξακολουθούν να υφίστανται εμπόδια από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένους όρους της συμφωνίας, μεταξύ των οποίων και το ζήτημα της αποδέσμευσης των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Τεχεράνη θεωρεί πως η αμερικανική πλευρά συνεχίζει να παρεμποδίζει την πρόοδο των συνομιλιών. Με την καταμέτρηση να έχει φτάσει το 50,2% των ψηφοδελτίων στις σημερινές βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, ο Δυσσή καταλαμβάνει 17 έδρες, το Ακέλ 15, Δίκο και Ελάμα από 8 έδρες, ενώ από 4 έδρες λαμβάνουν το Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία. Συνέλληφθη 30χρονος για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του το μεσημέρι στο Τριάδι, στο Δήμο Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 4, ο άνδρας εντοπίστηκε από την κόρη του νεκρός μέσα στο σπίτι του. Από χθες η γυναίκα αναζητούσε τον πατέρα της. Το μεσημέρι φέρτε να πήγε στη μεζονέτα που διέμενε ο 67χρονος με τον 30χρονο γιο του και εντόπισε τον πατέρα της νεκρό στο ημιυπόγειο. Στη συνέχεια ανέβηκε στο δωμάτιο του αδελφού της και τον βρήκε να κοιμάται. Όταν του είπε ότι ο πατέρας του είναι νεκρός, αυτός παραδέχτηκε ότι εκείνος διέπραξε το έγκλημα μετά από καυγά που είχαν οι δυο τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα ευρήματα κάνουν λόγο για δολοφονία με κατσαβίδι. Αναστάτωση επικράτησε αργά το μεσημέρι στις Αρχάνες Ηρακλείου, όταν έπεσαν τουλάχιστον 4 πυροβολισμοί ακριβώς δίπλα από την πλατεία της περιοχής μετά από καυγά ανάμεσα σε 2 παρέες. Ένα άτομο 21 ετών φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο και να επέστρεψε με όπλο, το οποίο έστρεψε στον αέρα και άρχισε να πυροβολεί. Από τις 4 σφαίρες που έριξε ο νεαρός, η μία εξωστρακίστηκε και χτύπησε σε μπαλκόνι παρακείμενου σπιτιού, ενώ από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο σημείο έσπευσε αμέσως αστυνομική δύναμη, ενώ ο νεαρός παραδόθηκε και λίγη ώρα αργότερα στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Δικογραφία που αποκαλύπτει τη δράση δύο εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες φέρονται να λειτουργούσαν ως συγκοινωνούντα δοχεία από τα Ζωνιανά Ρεθύμνο στη Χερσόνησο Ηρακλείου, φέρνει στο φως συνομιλίες και στοιχεία για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων αλλά και απάτης με επιχορηγήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα, ενώ δεκάδες ακόμη φέρονται να εμπλέκονται σε παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, καθώς και σε παράνομες επιδοτήσεις. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ένα 43χρονος από τα Ζωνιανά και 35χρονη σύζυγός του, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται ότι δήλωσαν πλασματικό αριθμό ζώων που φέρεται να ξεπερνούσε τα 800, προκειμένου να μην χάσουν την οικονομική ενίσχυση του 2025 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγούνται αύριο στον εισαγγελέα Χανίων η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και ο σύντροφός της. Η αστυνομία από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της μετέτρεψε την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και για τους δύο. Σε 12 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές δυνάμεις στο πλαίσιο των ελέγχων ασφαλείας που πραγματοποιούνται για τον τελικό του EuroLeague Final Four Athens ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι 9 από τις συλλήψεις αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, μία φορά κατοχή καπνογόνου, μία ακόμη αντίσταση κατά των αρχών και τέλος ακόμη μία για πλαστή διαπίστευση. Παράλληλα, προσήχθησαν 16 φίλαθλοι του Ολυμπιακού, καθώς επιχείρησαν να εισέλθουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στην Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπονται μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχοπτώσεις μέχρι το απόγευμα. Και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπονται πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στους ρυθμούς του μεγάλου τελικού του Final Four της EuroLeague με τον Ολυμπιακό να διεκδικεί το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του απέναντι στη Real Madrid στο Telecom Center στο ΟΑΚΑ. Κινείται αυτή την ώρα η χώρα. Στο πλαίσιο των αυστηρών ελέγχων ασφαλείας της εισόδου του ΟΑΚΑ, οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει σε 12 συλλήψεις, οι 9 από τις οποίες αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, μία φορά κατοχή καπνογόνου, μία ακόμη αντίσταση κατά των αρχών και μία για πλαστή διαπίστευση. Παράλληλα, προσήχθησαν 16 φίλαθλοι του Ολυμπιακού, καθώς επιχείρησαν να εισέλθουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Ανοιχτά παραμένουν τα ζητήματα για το τι πρέπει να περιλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης που θέλουν να υπογράψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, παρά τη σημαντική πρόοδο και σύγκληση για την οποία κάνουν λόγο οι δύο πλευρές. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times από το Νέο Δελχή, δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να συναφθεί μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα μέσα σε 72 ώρες. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούς που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος νωρίτερα χαρακτήρισε πιο παραγωγική και επαγγελματική τη σχέση των Ηνωμένων Πολιτείων με το Ιράν. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο αποκλεισμός του Ιράν θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί συμφωνία. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Στο μεταξύ, ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, αφήνει το Ιράν. Συγκεκριμένα, το Ιρανικό Πρακτόριο Τασνί μετέδωσε ότι εξακολουθούν να υφίστανται εμπόδια από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένους όρους της συμφωνίας, μεταξύ των οποίων και το ζήτημα της αποδέσμευσης των δεσμευμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Με την καταμέτρηση να έχει φτάσει στο 90% των ψηφοδελτίων στις σημερινές βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, Οδυσσή καταλαμβάνει 17 έδρες, το ΑΚΕΛ 15, Δίκο και Ελλάμα από 8, ενώ από 4 έδρες λαμβάνουν το Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, είπε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, σημειώνοντας ότι από αύριο συνεχίζουν με σκληρή δουλειά. Σύμφωνα με πληροφορίες, την κυρία Δημητρίου συνεχάρισαν τηλεφωνικώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι θέτει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026 και τις οικογένειές τους. Δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, η οποία είναι δωρεάν και θα λειτουργεί από αύριο μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Συνελήφθη 30χρονος για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του το μεσημέρι στο Τριάδι, στο Δήμο Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν από τις 4, ο άνδρας εντοπίστηκε από την κόρη του νεκρός μέσα στο σπίτι του. Από χθες η γυναίκα αναζητούσε τον πατέρα της. Το μεσημέρι φέρεται να πήγε στη μεζονέτα που διέμενε ο 67χρονος με το 30χρονο και εντόπισε τον πατέρα της νεκρό στο ημιυπόγειο. Στη συνέχεια ανέβηκε στο δωμάτιο του αδελφού της και τον βρήκε να κοιμάται. Όταν του είπε ότι ο πατέρας του είναι νεκρός, αυτός παραδέχτηκε ότι εκείνος έπραξε το έγκλημα μετά από καυγά που είχαν οι δυο τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα ευρήματα κάνουν λόγο για δολοφονία με κατσαβίδι. Στο μεταξύ, σε βάρος του συλληφθέντα, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, παράβαση του νόμου περί ενδοικογενειακής βίας και του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι η μικρή είναι βαριά κακοποιημένη. Η μητέρα, Ρωμά βουλγαρικής υπηκότητας, και ο πατέρας της από το Πακιστάν θα βρεθούν αύριο ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στα δικαστήρια Χανίων. Τρία ακόμα παιδιά, τα οποία δηλώνουν ότι είναι αδερφάκια της τρίχρονης και εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο από τους αστυνομικούς, βρίσκονται στο νοσοκομείο Χανίων. Σύμφωνα με την έρευνα που διεξάγεται, υπάρχουν ακόμη δύο παιδιά της ίδιας μητέρας, τα οποία δεν βρίσκονται στη ζωή. Η ίδια υποστήριξε ότι πέθαναν κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Η κατηγορία την οποία αντιμετωπίζουν τελικά όσον αφορά στην απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ και οι δύο συλληφθέντες θα υποβληθούν σε εξέταση DNA ώστε να διελευκανθεί η σχέση τους με τα 4 συνολικά παιδιά. Δικογραφία που αποκαλύπτει τη δράση δύο εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες φέρονται να λειτουργούσαν ως συγκοινωνούντα δοχεία από τα Ζωνιανά Ρεθύμνο στη Χερσόνησο Ηρακλείου, φέρνει στο φως συνομιλίες και στοιχεία για υποθέσεις ναρκωτικών όπλων αλλά και απάτης με επιχορηγήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα, ενώ δεκάδες ακόμη φέρονται να εμπλέκονται σε παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, καθώς και σε παράνομες επιδοτήσεις. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ένας 43χρονος από τα Ζωνιανά και 35χρονη σύζυγός του, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται ότι δήλωσαν πλασματικό αριθμό ζώων που φέρεται να ξεπερνούσε τα 800 προκειμένου να μην χάσουν την οικονομική ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Ουκρανικό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα συντρίμμια πληγμάτων που σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε ο Γενικός Διευθυντής του, ο οποίος κάλεσε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον των αμάχων. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στην Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι και το απόγευμα, ενώ τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες αναμένονται καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα πλήτη 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουφλέρη.

ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.